0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
3: Κουμπί.
4: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
3: Μάνα.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Yeah.

0: Μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Καλησπέρα!
1: Μόλις κοιτάξα το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
0: Και?
1: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: το παλιό μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Τι άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: κι άλλο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
3: Τι να λέω.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
4: Πού θα το πάει?
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα?
2: Φλάση.
5: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
4: Το τι είχες βρει και ήχο.
3: Το τι βρήκαμε.
4: Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
6: Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 89 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
1: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είναι.
0: 6 με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπά.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έξι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί, καθώς και μέσα στο νερό μπορεί, έτσι. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Λοιπόν, από τρόπους επικοινωνίας, γιατί είναι γνωστή πλέον, μπορείτε να στείλετε μήνυμα τώρα στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να μπείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Και φυσικά έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πάρα πολλοί, οπότε μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας για να επικοινωνήσουμε. Έχω ανοίξει το φακελό μου και βλέπω. Λοιπόν, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Νίκο, σε παρακαλώ, προγραμμάτισε το μέχρι και τις 7, γιατί είναι ένα τραγούδι του Πέτρου που το ακούτε αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και την Παρασκευή, μόνο εδώ. Από την άλλη, έχω Σφαίρα Password. Έχω Σφαίρα Password που θα παίξει εκεί γύρω στις 7, 8, 9, εκεί κάπου. Που μπορείτε να το ακούσετε. Μόλις πέσει ο κωδικός και τον ακούσετε στον αέρα, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο, γίνεται κλήρωση. Σας καλούμε, μας λέτε το τετραψήφιο κωδικό και μπαίνετε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι μέσα στο πάρκινγκ, πρέπει να ξέρεις τον κωδικό για να το ξεπλυδώσεις και να το πάρεις. Εκεί θα γίνει και μια παρτάρα γύρω στον Ιούνιο για να ανακοινώσουμε τον τυχερό ακροατή και έγινε δικό σου ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα. Δεν μπορεί να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρέθηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι λέει 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, πέρα, καταλάβαμε.
0: Ωραία. Εδώ η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι. Α. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε τύχει πήρε?
0: Της λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας
3: ήταν σπίτι
0: ζωή.
3: Ή σπίτι του?
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει?
1: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπέλα, δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλοβρακί?
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτός θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, παιδιά, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μην σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το μήνυμα το γράψε ο Κυριάκος.
0: Ναι. Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια,
2: πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Ε, σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, αντιγεί
1: και
3: αυτού.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή για να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
2: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όπως... Γιατί τον πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
2: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ε, κάντε.
2: Και να σου κάνω και να μου κάνει.
3: Κάντε.
2: Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώ.
4: Είναι καν το ρενάκι.
1: Έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
2: Μέχρι λέει που τη είπα.
3: Υπερασπίζομαι την άγνωστη.
2: Μέχρι λέει που τη είπα να επισκεφθούμε ένα σεξ coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω. Τώρα,
2: τι αν... είναι σεξ coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορεί να μα το πει.
2: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
4: Και τι δηλαδή.
2: Και πα.
1: Ξέρουν πώ βάζουν τη σαντιγή.
2: Όχι. Και πα και λε ότι η σεξουαλική μα ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
4: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε
2: κύριε Μπλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
4: Δηλαδή.
2: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική
3: σου. Ο Κυριάκος αν είχε πάει στο σεξ coach, θα ήξερε ότι ευθύνη δεν τη αρέσει αντί.
1: Ο σεξ coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνει.
2: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
2: Κουβέντα, ρε παιδιά.
4: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
2: Όχι, δεν την κάνει. Ναι, αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
4: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
2: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν σεξ coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνο στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
2: Παιδιά, πριν τη Σαντιγή ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία.
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
2: Έλα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
4: Τι ωραία παρουσιάζει
5: το εκατομμυριούχο.
2: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Δεν λέγω με την Καλλιόπη. Όλοι για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
2: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, δυο μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
5: Είστε, ναι, ναι.
2: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
5: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
2: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ,
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους, τα έχεις φάει.
5: Όχι, όχι, τι. Όχι, το έχω, εννοείται.
2: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα. Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
5: Όχι.
2: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
5: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
5: Εγώ πήρα να σας πω μια κατηγορία.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
5: Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
2: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
2: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
2: Δεν προλάβαινε να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι τη έβαλε σαν τυχή χωρίς να το θέλει.
5: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί, ποια είναι η άποψή σας?
5: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
2: Άντε πες τα ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
5: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άμα το αρέσει.
3: Άμα τη έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
4: Άσε μας, δεν
5: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
5: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
6: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
4: Αμέ.
6: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, σκεφτείτε το. Μας είπε και χθες ο Σάκης ότι ο καιρός θα είναι μια χαρά από εδώ και πέρα και θα ανέβει η θερμοκρασία και από τη Σαχάρα έρχεται. Μας στέλνει τα φιλιά της η Σαχάρα, στέλνοντά μας ζέστη. Αυτό μας είπε χθες ο Σάκης Αρναούτογλου. Λοιπόν, για σκεφτείτε το. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από το πλοίο. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα venturisferis στο Viber 6936 101022. Να πω όμως και καλημέρες, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Σμαράγδα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο, στο Δημήτρη που μας ακούει από το Καματερό, στον Αλέξανδρο από το Ήλιον, στην Κατερίνα που μας ακούει από την Πάτρα, στα Γιάννενα την αγάπη μας και τα φιλιά μας, στον Τζον που μας ακούει εκεί από το εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς τους Έλληνες που ακούτε από το εξωτερικό και είσαστε πραγματικά πάρα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Α, και να πω και μια καλημέρα στον Κώστα από τον Πειραιά. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay, εκεί στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
1: Αχ, Μάη μου, Πάρη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σπυρό.
2: Τι είναι πάλι?
1: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
2: Δηλαδή?
1: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
2: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
1: Στο τένις.
2: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
1: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
2: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: 89. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
0: Αμέσως τώρα.
2: Στοιχείο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά σε εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ θα είναι μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημαν.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαγωνισμοί που μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι απλώς μέλος της στοίχημα. Η στοίχημα Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα αναδείξει τον πρωταθλητή. Μέσα από το στοίχημα Nation μπορείς να δεις από κοντά όλη τη δράση των playoffs με προσκλήσεις για όλους τους αγώνες και VIP εμπειρίες. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έχω μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Αν και είπαμε, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αλλά πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8:10, για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 5 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 και βαθμιά από τις δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι με τα βλητή 3 με 4, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Και όπως μας είπε και ο Σάκης εχθές, που βγήκε ζωντανά, σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Εκεί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει λίγες νεφώσεις, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά, ανεβαίνει ο καιρός και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Έτσι που όλα ρε παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι, είναι αλλιώς, πώς να το κάνουμε τώρα.
2: Καλά αυτός ο μήνας.
3: Μην το πεις.
2: Μάη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Από εχθές έχουμε καλωσορίσει στην παρέα μας το λουμίδι παπαγάλο έκαστος με γεύση βανίλια και φυσικά με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δύο υπέροχες γεύσεις, γιατί ο λουμίδις παπαγάλος πέρασε τον καφέ σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω και τώρα το πρωί ένας ελληνικός καφές είναι πραγματικά ό,τι πρέπει, ό,τι χρειαζόμαστε. Το αγαπημένο άρωμα του λουμίδις παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις, λουμίδις παπαγάλος έκαστος με γεύσεις, και τις ξαναλέω τις γεύσεις γιατί τις αγαπώ και τις δύο, είναι με γεύση βανίλια και είναι με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή πριν πιεις από τη μυρωδιά που σου έρχεται, πριν την πρώτη γουλιά, που πόσο σημαντική είναι η πρώτη γουλιά, από τη μυρωδιά που σου έρχεται είναι άλλο πράγμα. Τώρα τι να σας λέω, άλλο να το δοκιμάσετε και άλλο να σας το λέω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Ελληνικό και στο Γεράσιμο που μας ακούει από τα Βίλια. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, σιγά σιγά και ένα-ένα θα τα διαβάσω όλα, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Ναι, θα πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου. Ναι, μην ξεφεύγω από τα αυτά που πρέπει, από τη δουλειά μου εδώ πέρα. Ναι, βάζαμε στο σωστό δρόμο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι όμως ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για να βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Υπάρχουν όμως και ειδικές συσκευές χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να ζητήσω μια συγγνώμη από το φίλο μου τον Ψιλικατζή στον Άγιο Στέφανο που δεν θέλει να ακούει επανάληψη. Αλλά άλλοι μας ζητάτε επανάληψη τα διλήμματα. Τι να κάνω κι εγώ τώρα, άνθρωπος είμαι. Βάλτε την επανάληψη, ρε Νίκο.
1: Ζωής που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
0: Στενάχωρο.
1: Στενάχωρο είναι γιατί έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει, θα σου διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
0: Να σκάσεις είσαι.
1: Ναι, είναι να σκάσω γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
1: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
0: Ναι.
1: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλης ηλικίας πρέπει να είναι, δηλαδή κάπου στα μεγάλης, δεν εννοώ ότι
2: 20-30. Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
1: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας, δηλαδή ο αδερφός του, ένας πατέρας.
0: Ωραία.
1: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
0: Ωραία.
1: Στον γιο του.
0: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εμένα, ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
1: Εν ζωή.
0: Ωραία.
2: Ξενοδοχείο.
1: Ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
0: Άρα λοιπόν ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραψε, του έκανε μεταβίβαση.
1: Το έγραψε, το έγραψε.
0: Όχι τώρα. Μετά θάνατο να το πάρει, όχι, να το πάρει τώρα.
3: Ζωντανός, λέει. Ζωντανός,
0: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ζή, που ήταν παντρεμένος. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε, δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτός. Αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
0: και τώρα έξω,
1: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγα για φαγητό και μου λέει Γρηγόρη ανέφερε το, μου λέει στα διλήμματα, προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε γιατί το μεγαλώσανε μαζί του, λέει τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου, και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσω νύφη.
2: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι
0: τώρα σας. Σε αυτό έχει ένα δίκιο, είναι αν δεν κατηγορήσουμε
1: ναι,
0: καμία
1: νύφη. Πραγματικά νύφη. Μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω μου λέει 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της δεν είχε καλή.
0: Άρα αυτή. Περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Του χαραμοφάει.
1: Ναι.
2: Γιατί χαραμοφάει δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
1: Μου, δεν είναι δικό του.
2: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρα παίρνει μισθό. Του δίνουν λεφτά.
1: Όχι, τίποτα σου λέει, το πετάξαν έξω.
0: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού.
1: Όχι, σου λέω.
2: Τότε γιατί το έγραψε.
0: Μπούφος.
1: Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
0: Μπούφος κι αυτό.
1: Γιατί το έγραψε.
0: Όταν κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
1: Όχι, φίλε μου, όχι.
2: Όταν γράφει κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
1: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Okay, normal. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν μπορεί να
0: ήξερε
2: καλή
0: όμως
2: φάση.
0: Ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
1: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
2: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
0: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, για εμείς τα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
0: Γιατί άμα μπορεί... πάει στο Λεκουρτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Να σου πω, είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
0: Ναι.
4: Μοναχοφάρης είναι σίγουρα πάντως.
1: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
0: Λογικό άνθρωπος.
1: Δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
1: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι λέει: βρε, του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει
0: την
1: γυναίκα.
0: Ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να πει: του πει του γιου σου, έλα δώρε, τσόγλανε, να τι είναι αυτά που κάνει.
1: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει τώρα που έχουμε και λεφτά.
2: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή η άλλη και η άλλη.
4: Ναι,
2: τι φταίει, δηλαδή η κοπέλα μπορεί να μην σου παθούσε.
1: Τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται
2: ο γιος του φταίει.
1: Τα καθήκια όλα του κερατά.
0: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντιστοιχεί.
2: Γρηγόρη, συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
0: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Και τώρα να σου πω και κάτι
2: θα
1: άλλο.
2: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
1: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
2: Γιατί είναι αυτό
1: και
2: που λέει.
1: Και αυτός είναι γελίος,
3: είναι αυτό.
1: Και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
1: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
2: Του άντρε τη είναι.
1: Α, του άντρε τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο. Ναι.
2: Του άντρε τη είναι.
1: Αλήθεια, όλο. Μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο σα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
1: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Εγώ είμαι... άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε και ήθελε να μου γράψει
0: ένα. Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
1: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Για, τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
2: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
1: Ναι, στο γιο το έγραψε
2: ο γιο την κοπέλα.
0: Αλλά το πέταξε έξω, λέω.
2: Παιδιά, αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
0: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
1: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
2: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
0: Όχι.
1: Φταίει ο γιος.
0: Φταίει που δεν μιλάει στη μητέρα.
1: Εννοείται φταίει ο γιος.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένας. Όλοι φταίνε.
4: Τα χωρίζουν όλοι.
2: Όχι, Νίκο. Εγώ διαφωνώ.
1: Διαφωνείς. Αν αυτή ήταν η κυρία. Θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
2: Ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα,
1: ναι.
2: Που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάνε τα πει πολύ,
2: δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάχνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
1: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τόση καλά, τόση Νάνση, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
1: Γιατί φάγανε έρωτα.
2: Το έχουμε δει.
0: Αλλά φταίνε και... αυτοί. Εννοείς.
2: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
1: Α, του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
0: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
2: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό. Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που είπε το πράγμα και εγώ που πειρονέ μην το γουστάρω για κάποιους λόγους, θα κάνουμε μόνοι μας ό,τι να κάνουμε. Και αν
2: εγώ
1: θέλει με τα θάνατο, ναι.
2: Ο γιος περίμενε την αυτός ευκαιρία είναι, να αυτός, το πάρει
1: αυτός είναι
2: και να σταματήσει να μιλάει στους γονείς του γιατί τσιγούσε, ρε.
1: Αυτός είναι γελίος.
0: Είναι χειρότερος από αυτήν.
1: Εννοείται, Παναγή, μην το συζητάω αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτός...
3: Και οι δύο γελοί είναι.
1: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε κιόλας, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, ποιος ξέρει.
0: Δεν θα μας ακούνε πια, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μας ακούνε. Αυτός που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του. Δεν γουστάρουμε.
0: Όπου έχει τρελαθεί τώρα.
1: Έχω τρελαθεί με αυτό. Έχω τρελαθεί γιατί φίλε να έχει τα γκάτς. Άμα δεν γουστάρει να μιλά στον πατέρα σου, γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρει ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
0: Όπως το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά. Είναι δύσκολο πράγμα, πολύ.
1: Δεν ξέρω τι λες, τι είναι αυτές οι βλακοί που λέει τα κυβικά. Ό,τι σου κατέβει στο κεφαλί, τι είναι αυτό.
0: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο, είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
3: Για τι λες.
0: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν.
1: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
0: Έλα, ρε παιδιά.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: τη.
1: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Στερεοφωνικά.
1: Την άκουσα στερεοφωνικά και τσατίστηκα κιόλα. Και άκουσα που το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκω στο λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλημέρα. Για πέστε μας.
5: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
0: Όπα. Ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Μα και εσύ μας πεις από τα μούτρα.
1: Ας λίγο να μιλήσει.
5: Με λένε Χρήστο από Αθήνα.
1: Ναι, Χρήστο.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
1: Ενώ η συνήφη.
5: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από τη στιγμή που αυτός το δέχεται. Δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
0: Τι με υπερδεύεσαι. Αυτό λέει να χτυπιέται μια ώρα εδώ.
1: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω. Εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε: εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου.
5: Και σίγουρα, θα, ναι, σίγουρα.
1: Όχι να πάρουμε σίγουρα. Να φάμε τον πατέρα του
2: ξενοδοχείο. Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
1: Ναι.
2: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος, γιατί δεν κάνει αυτό που
3: αν
2: πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
5: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένας, κάπου κάνει πίσω άλλος.
5: Αντί να τη πει, κοίταξε να δει αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε όλοι, δεν είναι χωριστή.
1: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, όπως η Νάνση, όπως και εγώ, δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι. Μέχρι εκεί. Από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω.
5: Από τον πρώτο δεύτερο λεπτό.
1: Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις. Ναι.
5: Για αλλιώς... πάντα στον Γρηγόρη μου η Νάνση να σου λέγε α, δεν θα ξαναμιλήσει με τον πατέρα σου.
1: Καλά, καλά. Τα δεν ξέρω να τα πράγματα. Ναι,
3: καλά, έχουμε πει άλλες ιστορίες.
5: Συγγνώμη. Θα το δεχόσουμε.
1: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου αυτό. Για πες, Νίκο.
3: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε.
2: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να όλος να κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
2: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
3: Σωστό.
1: Χρήστο μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
0: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
1: Ναι,
0: του.
1: Ναι, προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά, ο γιος, δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
2: Του φίλου μας είπε. Τον...
1: Του φίλου. Το είπα μετά. Το είπα μετά ότι ήταν φίλος του. Ήταν θείος. Νομίζω ότι ήταν θείος. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου δεν άκουγε. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσει αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σας παρακαλώ, κυρία. Σας παρακαλώ.
0: Ενίσταμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε πολλά. Γεια χαρά, γεια σου, Χρήστα. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, παρακαλώ, στον. Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος.
2: Απορώ που.
1: Άντε ρε το κάθαρμα. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
2: Μπορεί ο πεθερός, παιδιά, να ήταν λίγο περίεργος.
1: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις ποιος μου το είπε.
2: Ναι, θεία Κατίνα, πες μας.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ξέρεις ποιος μου το είπε, δεν μου είπε το όνομα.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε, το όνομά σας.
6: Ο Νίκος από Γιάννενα.
1: Έλα Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
6: Καταρχήν θα ήθελα να σας πάω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου τη Ζακελίνα.
1: Χρόνια πολλά, να
7: τη σήμερα.
6: Η γυναίκα την Παρασκευή.
2: Να τα εκατοστήσει.
1: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
6: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύπη του.
1: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο,
2: κάτσε,
1: θα
2: ρε,
1: πάει στο
2: ξενοδοχείο.
1: Όχι, μα σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει παντελόνια αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούς.
7: Στείλε μου στο Instagram αν με ακούς να απαντήσω εγώ.
6: Και επειδή έχω κι εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα, όλοι οι κόπες, όλα τα. Θα πέσει στο κενό.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω, γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
2: Άρα αυτά είναι οι γυναίκες για όλα.
1: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
2: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
1: Ναι, μα δεν το πάω για τις γυναίκες στην αγόρια.
2: Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε με.
1: Έλα ρε να μην περασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο. Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
2: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
1: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
2: Έτσι όπως μιλάς, τι να σου πω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ο κάστοτε σύντροφος να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
7: Επειδή δεν το θέλουνε οι γονείς.
1: Ναι, ναι.
7: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
1: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
7: Εκεί καλά κάνει.
1: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
7: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
1: Τι λες, Γιώργο?
4: Τι να πω, φάγανε το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
8: Ζήσε μα ήμουνα φας.
9: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
8: Αν έχει.
10: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο κρέας εγγυημένο και νόστιμο, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουβετσάκι της Κυριακής, θα μοσχομυρίζει το σπίτι, ξέρει και πού θα το βρει το κρέας που πρέπει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Ακόμη έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του, και τη γεύση έτσι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούντογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10. Βέβαια, όπως κάθε μέρα, θα σας αφήσω κάπως έτσι, με αυτά τα ωραία τα που διαβάζω και εγώ, δηλαδή, μην νομίζω τα βγάζω από το μυαλό μου, στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που το έχω εδώ μπροστά μου. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει πολύ πολύ απότομα και ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωράει. Αυτό διαβάζω στον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
4: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
8: Να τα βραχιάσα.
9: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Γιώργος Λιανός.
11: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
13: Νάνση Αδωρούλα.
14: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
15: Παναγή Τζορτζάτο.
16: Και να σου πω κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
17: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
18: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι.
19: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
4: Ένα,
3: τρία, δύο, ένα.
11: Καλημέρα!

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μία καλημέρα να πω.
1: Γρήγορα ένα ούτο γουλ αυτή τη στιγμή.
2: Καμία καλημέρα.
3: Καμία καλημέρα να πεις. Δεν είναι. Τι καλημέρα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, έσκασα, εντάξει, συγγνώμη.
2: Τόση ώρα έχει.
3: Πού θα πεις, πού.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Στους
0: κρεοπόλιδες, στους μανάβιδες, στους οδηγούς ταξί. Να πω μια καλημέρα στους οικοδόμους, να πω μια καλημέρα στους λιμενεργάτες, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που δεν δουλεύετε και είστε πάρα πολύ πελούσιοι. Μια καλημέρα ήθελα να πω.
4: Και κοιμάστε.
0: Εσάς σας αγαπώ λίγο παραπάνω.
4: Εσείς αλλάξτε πλευρό.
0: Γρηγόρη, γιατί δεν μιλάς.
3: Μόλις σας λέτε, μόλις σας γελάτε. Οι δυο σας, τα έχετε βρει εκεί πέρα.
4: Πώς θα βρουν οι βλάκες μεταξύ τους.
3: Αυτό ρε Νίκο είναι δυνατόν ότι βλακέ λέει αυτός εσύ να γελάς ρε φίλε.
0: Ναι ρε Γρηγόρη, έχει ποιοτικό χιούμορ, δεν είναι σαν και σένα.
4: Μωρέ παρατρίχα να γίνω πλούσιος γι' αυτό. Κάτι εκατομμύρια μου λείπουν.
3: Μπράβο ρε Νικολάκη μου, μπράβο και εσύ.
0: Δεν σ' αρέσει τώρα, δεν θες τα. Κλάψε ρε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά από τις 7, 12 βαθμούς έχει έξω το θερμόμετρο. Πάρα πολύ κίνηση. Σχεδόν έχουμε κολλήσει αυτή τη στιγμή εδώ στη γέφυρα της Νέας Φιλανδίας. Από τα γίτσες, από τις σπάνιες φορές που έχει τόσο κίνηση. Που έχει τόσο κίνηση στην τέτοια ώρα δηλαδή, δεν ξέρω. Έχει κολλήσει, όχι ότι δεν τζουλάει. Τζουλάει.
0: Μα ενδιαφέρει αλλά... Γρηγόρη, να ξεκίνησε πιο νωρίς. Όλα αυτά μα είναι δικαιολογίες. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ακούγονται μέσα στα αυτιά μου αυτά.
3: Μάλιστα. Φτάνω όπου να είναι.
4: Φτάνει όπου να είναι. Αυτό του λέει.
0: Και εκεί να δεις. Παρακάλα να μην.
4: Δεν βρες δικαιολογία.
3: Τι λέτε ρε, δεν καταλαβαίνω. Τι βλακίες λέτε μεταξύ σας. Τι είπες ρε Νίκο πάλι.
4: Εγώ δεν μίλησα.
0: Νίκο, σταμάτα να μιλάς και να γελάς με κάθε βλακία που λέω.
4: Λέει ότι φτάνει.
3: Διότι.
4: Φτάνει σιγά σιγά, φτάνει σιγά σιγά. Έρχεσαι.
3: Ναι, φτάνω και.
0: Και. Μα έχει πιάσει βλακία, μα και έχω και ένα φιενικό Γρηγόρη από χθες. Δεν μπορώ να στρίψω καθόλου. Νάνση. Τι θα μου κάνει για το αφιενικό μου.
3: Ωραία. Λοιπόν, έλα ξεκινάμε το σαν σήμερα με τη βλακία σας, δεν καταλαβαίνω τι λέτε πρωί-πρωί.
0: Έλα, καθίστε εδώ να τα ακούτε κι εσείς.
3: Έλα, τα ακούω, έλα, πάμε.
0: Ωραία, έλα, φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα είναι. Έχει πάρα πολλές ημέρες, να ξέρεις σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Ξεκινάμε με αυτό. Πολύ δύσκολο πράγμα το άσθημα, έτσι και πολλοί κόσμος που υποφέρει από άσθημα. Είναι Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ. Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ, η μαμή δηλαδή για τους παλαιότερους, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Είναι η μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Είναι η μέρα της Ευρώπης. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Μια ιδιαίτερη σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε νοσηλευτές και ΜΕΣ και στη συμβολή στην ασφάλεια των ασθενών, των μητέρων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Άμα υγιεινή. Είναι υγιεινή των χεριών, Νίκο, ψάξε βρες ένα τραγούδι έγραψε αυτή η εκπομπή. Βέβαια.
0: Τα χεράκια θα πλύνω.
3: Ναι,
0: πόσοι
3: να
0: μου λένε Γρηγό.
5: Από χθες,
0: ναι.
5: Σκεφτόμουν ότι Παναγία μου, μην του το πω ότι είναι αυτή η Παγκόσμια μέρα και βάλει αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί ρε Νάνση, είναι ωραία. Παιδιά, ξέρετε πόσο.
5: Ρε φίλε.
0: Ξέρετε πόσο κόσμος μου λέει ότι του αρέσει και του ανεβάζει πολύ την ψυχολογία αυτό το τραγούδι.
3: Βέβαια.
5: Τρέπομαι για αυτό το τραγούδι.
0: Έλα ρε Νάνση.
3: Και ποιο τραγούδι δεν τρέπεσε που κάναμε. Έχουμε και τόσα ωραία τραγούδια έχουμε κάνει.
0: Βέβαια. Ωραία, έλα να βάλουμε το τραγούδι αυτό και να πάμε μετά στο σαν σήμερα.
3: Ή να το βάλουμε όταν πλησιάζουμε.
5: Όχι, βάλτε το τώρα.
3: Όταν,
5: τώρα.
3: Όταν είναι και τα παιδιά. Όχι, εγώ λέω και τα λέω όταν είναι και τα παιδιά. Δεν ξέρεις, έστω και ένα παιδάκι να πειραστεί θετικά, καλό θα κάνει.
0: Να πλένει τα χέρια.
4: Άρα, εγώ τι να κάνω, να το βάλω πάλι πίσω.
5: Αργότερα με τα παιδάκια, βάλτε το σύνταγμα.
3: Βάλτε.
0: Ξέρεις γιατί το λέει. Γιατί θα το ξεχάσει. Γιατί θα το έχει ξεχάσει.
3: Θα το ξεχάσω λες
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι σίγουρη η Νάνση γι' αυτό.
4: Τι να κάνω,
3: μάλιστα.
0: Ναι, αλλά ο Ιχολύπτης εδώ έχει τρελαθεί. Το βάζει, το βγάζει, το βάζει, το βγάζει, το βάζει, το βγάζει.
5: Μετά με τα παιδάκια.
4: Ωραία, τι να
0: έλα
4: κάνω.
0: Ρε παιδιά, βάλτε το τώρα να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Το πεις εσύ το σαν σήμερα ρε Γρηγόρη.
3: Έρα, δεν το λέω εγώ το σαν σήμερα.
4: Μα δεν είναι, 22 δευτερόλεπτα είναι τα χεράκια θα πλύνω.
0: Πόσα?
3: Δεν το λέω.
4: Το άσμα που γράψατε.
3: 22 δευτερόλεπτα είναι. Βάλτε τώρα, το βάλουμε και μετά. Βάλτε μία τώρα.
0: Ωραία.
6: 3, 2, 1. 1, 2, 3. Πάμε!

0: Ρε πας καλά.
1: Συγγνώμη, ρε είσαι στα καλά σου, αυτό είναι μεγάλο τραγούδι. Τι βλακίες.
2: Έχετε δίκιο, βρήκα και το μεγάλο. Να το βάλω το μεγάλο.
3: Παιδιά, έλα τώρα.
1: Ξέχασα το μεγάλο και τα όταν...
2: Ένα λεπτό είναι και αυτό, μην φανταστείτε ότι θα... Ένα λεπτό.
1: Μην φανταστείς το άλλο, μας έχει κόψει όλο το...
3: Βάλε μια λιόλιου.
1: Ωραία, Νίκο, και τα παιδιά μου, λοιπόν, πάνε για σχολείο. Παναγή, ξεκίνα, ανεβαίνουμε.
0: Αμάρε, Γρηγόρη, πάλι θα το πω σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα.
2: Έγινε το αργά.
4: Θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Θεωρώ τόσο αδιάφορο αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο λέμε τους Αντζέλες και ποιος χαίρεται και τι έγινε ήταν σήμερα.
2: Γι' αυτό σου λέω, πες το αργά. Ωραία, θες να πούμε ότι το είπε, ανεβαίνει τα σκαλιά.
0: Χίλια. Δεν είχα μην ανεβαίνει από τη σκαλιά. Στον έκτο.
2: Κάσαν σε ρε παιδάκι μου και βάλει τραγούδι.
0: 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel το νούμερο 5. Ποιο σχέστηκε ότι σαν σήμερα κυκλοφορεί το νούμερο 5 της Coco Chanel.
2: Μα είναι ιστορικό ρε βλάκα.
0: Ναι. 1956 για πρώτη φορά διεξάγεται παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1986 το πλοίο της αγάπης θα κάνει την τελευταία του τηλεοπτική κρουαζιέρα. Η δημοφιλέστερη αμερικανική σειρά άρχισε τα ταξίδια της το 1977. Το 2004 ο πίνακας «Αγόρι με πίπα» του Πάμπλο Πικάσο πωλείται προς $104.168.000 και γίνεται το ακριβότερο έργο που έχει ποτέ κατακυρωθεί σε μια δημοπρασία. Ακούς Γρηγόρη, το «Αγόρι με πίπα» του Πικάσο πωλήθηκε σαν σήμερα. Ενώ το 2010 κατά τη διάρκεια της μαζικότερης συγκέντρωσης κατά του... δύσκολη μέρα, πολύ. Κατά του μνημονίου, το υποκατάστημα της Μαρφίν πυρπολείται με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, ο Νίκος Γούναρης το 1965, τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Ενώ το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Και στις γεννήσεις... Α, έχει ωραία αφιερώματα σήμερα η Νάνση. Νάνση, ετοιμάσου για Αντέλ σήμερα. Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 88. Ενώ το 1955 ο καταπληκτικός Έλληνας τραγουδοποιός, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 8 λεπτά μετά από τις 7 είναι 5-5-26, κυρίες και κύριοι, ημερομηνία 5-5 του 2026. Είμαστε στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Σε 25 μέρες μπαίνει το καλοκαιράκι, ο Ιούνιος, και δηλαδή την 3,5 εβδομάδες μετά και τέλος. Κανείς δεν περιμένει, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το καλοκαίρι, έτσι δεν έχει.
1: Γρηγόρη, τι είναι αυτό το πράγμα, σαν χώνεις κάθε μέρα, έφτασε το ένα, έφτασε το άλλο, άσε μας να χαρούμε τη μέρα.
0: Γιατί λέγω να μην
2: χαρούμε το Πάσχα.
1: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, δεν είναι.
2: Έλα. Ζήτω το Πάσχα.
1: Ζήτω το Πάσχα, ζήτω το
2: πλησιάζει το Πάσχα και τα αρνιά έχουν ανέβει ήδη.
1: Άσε μας να χαρούμε την ημέρα, την κάθε μέρα.
0: Το Πάσχα του 27 λες.
2: Θα ήθελα τον Παναγή να μπει στην Κραταγόρα να κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Θα γούσταρα τρελά.
0: Καλώς ήταν, αλλά πάντα θα έγινε. Θα ήθελα να τον δω και εγώ τον Παναγή.
1: Προσπάθησε. Πάντως τέτοια εποχή.
2: Τσελίκας. Πάρα πολύ. Τέτοια φάση.
0: Τσελίκας.
1: Σου βλέπει ο χωρίς λόγο. Και για παντομαγές και για τέτοια.
0: Ναι, γι' αυτό δεν έκανες επιτυχία στην τηλεόραση ενώ ήσουν
3: να καλώ. Δεν στην Κραταγόρα.
0: Επειδή δεν δούλεψε.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν βγήκε. Είχε καταλάβει. Είχε από πίσω σου λεφτά. Είχε σε κάλλη κονόμα. Και δεν σε πόνεσε να βγει έξω με το ρεπορτάζ με την κάμερα.
3: Να βρωμήσω κατσικίλα.
0: Γι' αυτό δεν θα κάνει καριέρα. Στην τηλεόραση.
3: Και κρέατα που παραγγέλνω μου τα φέρνουν σπίτι.
0: Α, μπράβο.
2: Να το.
0: Είδες οικονομημένο.
2: Έχει άνθρωπο που τα μασουλάει κιόλα. Του κάνει νιανιά λίγο.
0: Τσεπούρα με στα λεφτά να πούμε κάλλη.
3: Πάω να ρωτήσω πώ σα φαίνονται τιμέ. Καταρχά δεν ξέρω τι τιμέ.
0: Τότε μην ρωτά για τι τιμέ. Μην ρωτά.
3: Ό,τι και να μου πούνε θα το πιστέψω. Θα ρωτήσω εγώ πώ έχει κατσίκα και την κότα.
2: Να ξεφτυλιστούμε.
0: Εντάξει, μην με συγχύσει, βάλε να κότα να έτσι μέρα.
1: Μπορεί να μην φασταρώ, την κατσίκα.
3: Συγγνώμη, το κατσίκι πώς θα μου έλεγε 10 ευρώ.
2: Πόσο κάνει.
3: Άλεγα τώρα
1: είναι φθηνό. 10 κιλά.
3: Είναι φθηνό, τι είναι αυτό τώρα που μου λέτε.
2: Μάλιστα. 5 κατσίκια. 10 ευρώ το κατσίκι. Πόσο τάκεται. Ναι, εγώ αυτό θέλω, να το φάω θέλω. Δεν θέλω να... Ναι, τι έτσι στο χαρτί θα το βάλετε.
3: Τι δεν το δείτε ζωντανό.
2: Τι δεν καταλαβαίνετε, ότι θα σκάσετε στη βίλα και θα πείτε από την πίσω πόρτα. Το αφήστε εκεί, στο ψυγείο.
3: Σταματήστε μου.
2: Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό που σας λέω.
3: Να το, μου στείλε ο λογιστής μου, ετοιμάσου για έλεγχο, ορίστε.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, χθες εδώ λέει, ξεκινάει με το θέμα που ο Sky χθες ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ.
3: Το πιο σημαντικό θέμα
0: το,
3: είναι
0: αυτό. Στο χιλιοστό που της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δεδειγνού που το είδα λίγο, δυστυχώς δεν το πρόλαβα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά κάνανε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά.
3: Στα κορίτσια δεν θα δώσω συγχαρητήρια.
0: Ναι, στα κορίτσια σε ποιο να δώσω.
3: Για τον πιτσιρικά δεν λες τώρα.
0: Ποιο πιτσιρικά, ρε. Δηλαδή, τώρα δεν άκουσες να το ντοκιμαντέρ του Sky, τώρα δεν είπα. Ποιο είναι το πιο παιδί, το πιο παιδί.
2: Για την άσα, λες.
3: Νόμιζα ότι έλεγε το πρώτο θέμα. Αυτό άλλο σου κοβάλει πρώτα.
0: Δεν ξεκινάω τώρα με το θέμα.
2: Το πόσο έχει τελικά.
3: Το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι.
0: Δεν θα τα αφήσω λίγο μετά. Άσε με λίγο τώρα να μιλήσω. Ξεκινάω πάντα με τα πολιτικά για να κλείσω με ένα ωραίο θέμα με το παιδί. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο, αν δεν το είδατε πραγματικά, να το δείτε, 6 επεισόδια είναι. Το έβλεπα σε τρέλερ που λέγανε και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αν ο Βαρουφάκης λέει δεν θέλησε να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ. Πάντως, ειλικρινά, μου δημιουργεί τέτοια νευρικότητα μετά το. Γιατί δεν είναι, το είπε μόνο ένας. Πάρα πολλοί μίλησαν για τον Βαρουφάκη και τη ζημιά που έκανε εκείνο το διάστημα που. Μου δημιουργεί μια νευρικότητα, δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Πραγματικά, αν το ακούγα από έναν, θα έλεγα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ήταν σοκαρισμένη όλη η κοινότητα για τον τύπο αυτόν.
3: Για τον Βαρουφάκη.
0: Για τον Βαρουφάκη, ναι. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν περίμενα όμως τώρα. Λένε πολλές αλήθειες εκεί. Δηλαδή, φτάνει σε σημείο να πούνε πολλά πράγματα που θα γινόντουσαν εκεί. Okay. Πάμε παρακάτω. Αερολογίες λέει, αλλά έπρεπε να συντηρούμε και το θυμικό. Κορυφαίοι υπουργοί του Τσίπρα το 2015 μιλούν για τις προεκλογικές υποσχέσεις του. Μάλιστα. Συνεχίζω, δείτε το πάντως αυτό το ντοκιμαντέρ. Αν βρείτε έναν τρόπο και το πρώτο και τα υπόλοιπα που από ό,τι φαίνεται.
1: Νομίζω και έχει ενδιαφέρον, γιατί και η κυρία Δενδρίνου, από ό,τι δεν την ήξερα. Είναι καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει ψάξει γιατί αφορά και σε αυτό το θέμα. Αρκετά.
0: Για ποιο πράγμα λες, ήταν στο ντοκιμαντέρ.
1: Για το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν την είδε την κυρία Δεδρίνου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί.
1: Όχι, πριν είπε εσύ μισά. Το όνομά τη.
0: Για
1: την κυρία Βαρβιτσιώτη και την κυρία Δεδρίνου.
0: Ναι, είναι οι κυρίες που κάναν το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς έχουν κάνει πολύ ωραία έρευνα.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, και η κυρία Βαρβιτσιώτη ως δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεωργιάδης κατά Μωραίτη για το 2015 για τα capital controls. Όσοι έβγαλαν τα λεφτά τους έξω για να τα σώσουν από τον Τσίπρα, πράγματι τα έσωσαν.
3: Κάτσε λίγο.
0: Επιδημία ποταίδες στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, τα αίτια, οι ύποπτες ώρες και εθνικότητα δραστών και θυμάτων. Πιερακάκη στο Bloomberg, η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει στους δασμούς Τραμπ. Πρώτη επιλογή, ο διάλογος.
2: Παναγή, Παναγή, χτύπησε η καμπάνα, δεν πάω στο πρόσφορο.
0: Ρεκόρ ετήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι. Ηλίας Γκότσης, μου έδιναν 500.000 ευρώ για να πάω στο μπάτσελο του εξωτερικού και να με διεκδικούν άνδρες.
3: Α, το βλάκα, δεν πήγε.
0: Ανάλυση.
2: Αυτές είναι ευκαιρίες μια φορά στη ζωή σου, αυτές οι ευκαιρίες.
0: Ανάλυση. Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση. Το έχεις πολύ δυνατό τη μουσική, αδερφέ.
2: Την και την καμπάνα την έχεις δυνατά.
0: Την καμπάνα. Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα και σέρνει την Αμερική και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο. Επίσης, απειλές από τον Τραμπ. Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε προσωπού γης. Άκουγα προχθές ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά. Για οικονομικά εννοώ, για τη συνέχεια. Αλλά τώρα να μην μαυρίσουμε την καρδιά κανενός. Κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral. 58χρονος είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτηρες. Και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, αφού έτσι ήθελε. Να πω ακόμα ένα θέμα πριν μιλήσω.
1: Να πω εγώ χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου που γιορτάζει σήμερα.
3: Είναι της Αγίας Ειρήνης.
2: Χρόνια πολλά.
1: Είναι της Αγίας
2: Ειρήνης σήμερα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Πόσο μήνα έχουμε, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά για την Ειρήνη μας και χρόνια πολλά και στον Αναστάση που γιορτάζει κι αυτός.
2: Πώς ήταν χθες.
1: Πέντε καλέ, σήμερα 5 Μαΐου.
2: Σήμερα της Αγίας Ειρήνης.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Αναστάση που γιορτάζει κι αυτός.
2: Αναστάση, πώς ήταν χθες.
1: Πέντε καλέ, σήμερα 5 Μαΐου.
2: Σήμερα της Αγίας Ειρήνης.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ.

0: γενικά είναι πάρα πολύ όμως όμορφα το σημείο που είναι. Γιώργο, εσύ έχεις πάει, το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, πήγε και η Κωνσταντίνα τώρα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, να κλείσω με τα θέματα της. Είμαστε κουρασμένοι, συγγνώμη, γράφαμε μέχρι χθες του Night, γι' αυτό ρετάρω σήμερα λίγο.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
17: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές

0: Εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
0: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
0: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
3: Ακούστε.
4: Τέτοια χάπια.
5: Μέσα όχι. Το χάπι, δεν θυμάμαι.
4: Όχι μέσα, μωρέ, απ' έξω δεν είναι που είναι. Κάψουλα, πολλά.
6: Κόκκινο με άσπρο είναι, ρε παιδιά.
7: Πόπο, τι θέλω, πόπο εδώ, πόπο.
8: Απ' έξω είναι, ρε, μπλε καιρός, ρε.
7: Πόπο, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει.
9: Απ' έξω η συσκευασία, ρε.
7: Ποια συσκευασία, ρε, από μέσα το χάπι.
10: Τι κάψουλα, ρε. Το χάπι είναι μισό μπλε, μισό.
9: Έχω πάρει αμοξύλι, δεν είναι μισό μπλε, μισό. Ρόζο λάσπρο
7: είναι. Τι βλέπε. Επήγε σε διαφημίσει, ρε.
9: Για είναι όλο άσπρο, ένα λεπτό τώρα. Έχω πάρει αμοξύλ.
7: Ρε μη συνεχίσουν, δεν ξέρω αν είναι το αμοξύλ ή είναι κάτι άλλο.
9: Τότε να προσέχεις τι λες.
7: Παναγγείλικα σήμερα δεν σε παίρνω. Αλήθεια δεν το έχω κάνει 15 χρόνια.
11: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Παρακαλώ πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
13: 1881
14: 1961
13: 5050
14: 1471.
9: Ναι!
14: 12-12.
9: Μπράβο!
13: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακού Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
16: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
15: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
16: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
15: Θα ήθελα να ξέρα είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
16: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
15: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
16: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
0: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
18: Σφαίρα 102,2.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Καλά αυτός ο μήνας.
24: Μην το πεις.
23: Μάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: παρακαλώ. Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα για άλλη μια ημέρα που είναι σήμερα Τρίτη 5 του μηνός. Μια καλημέρα και στο σουφλέρι που πήγαμε προχθές. Στο σουφλέρι King Size για τα μεγάλα νούμερα, για ανθρώπους από 100 κιλά και πάνω μέχρι 170-180, όσο φοράτε, μέχρι 10 extra large. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτός ο μήνας είναι και ο μήνας που έχει προσφορές πάρα πολύ ωραίες, 30-40% σε όλα τα μπουφάν, τα ανοιξιάτικα, που έχει καταπληκτικά μπουφάν. Και είναι και ο μήνας του λινού. Λινά, σ' αρέσουν τα λινά, Παναγία, φάσεις, αρέσουν τα λινά, τα φοράς λινά?
1: Όχι.
0: Δεν φοράς λινά, ε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Γιατί τσαλακώνει πάρα πολύ εύκολα.
0: Καταπληκτικό. Ναι, αλλά είναι ωραίο γιατί το λινό φοράς τσαλακωμένο. Δεν σε πειράζει.
1: Σε μένα κάνει άσχημη τσαλακά.
0: Σε σένα κάνουν όλα πάνω σου άσχημα. Πρέπει να το πω αυτό. Είναι έτσι το σκαρί σου. Ένας λουκουμάς με ρούχα.
2: Τι είναι αυτά τώρα τα προσβλητικά που λες στον Παναγί?
3: Με το λινό θα σου είναι ωραίο στην Κρατακόρα.
1: Τι κάνει body shaming ο Γρηγόρης σε μένα?
0: Λουκουμά.
1: Το βλέπετε έτσι?
0: Εγώ, εμένα μ' αρέσει ο λουκουμάς.
1: Do not. Do not. Το θυμάστε που είδε στην Άξο ήταν αυτό? Do not.
0: Σταμάτα μωρέ, μας το πεις πότε πρέπει εσύ να δημιουργείς μια νευρικότητα άνευ λόγω.
1: Ωραία, έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
3: Άλλη μια για μένα.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
1: Do not.
2: Ναι. 20%. Λοιπόν, η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό κροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936-101022, γράφοντας τη λέξη στοίχημαν, το ονοματεπώνυμό σου αρμόδιος, ρυθμιστής ΕΕΠ, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
0: Μην πείτε τίποτα άλλο, Γιώργο, μην πεις τίποτα.
1: Δεν το έχω πει.
0: Τέλειο.
1: Γιατί ξέρω, σε ξέρω εσένα.
0: Δεν ήταν ώρα να πούμε δύο αναφορές. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάμε για να δώσουμε.
1: Τι ώρα ήταν?
0: Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε.
1: Γρηγοράκο.
0: 8.000. 8.000, Νίκο.
1: Έλα, έτσι μαλακιά.
4: Όχι. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Άκου, δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα προσθέσουμε όλοι ένα ποσό. Γιώργο, πες ένα ποσό.
3: 50 ευρώ από μένα τώρα.
0: 50 ευρώ, Νάνση.
2: Και από μένα.
0: 100, λέγε.
1: Εγώ άλλα 100.
0: 200, Νίκο.
4: Πού τα προσθέτουμε?
0: Σε σύνολο. 300.
4: Σύνολο είναι αυτό?
0: Ναι, ναι.
4: Α, είναι κουσαρικά και είμαστε μια χαρά.
0: 320 και 8.000 από μένα. Λοιπόν, ωραίο. 8 κατοστάρικα. 8 κατοστάρικα. Πάμε να παίξουμε πρωί-πρωί.
1: Βγάλαμε ένα μηδενικούλι.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε τηλέφωνο γρήγορα να παίξουμε σε 10 δευτερόλεπτα να πάρει ένα άνθρωπο 800 ευρώ να τελειώνουμε. Καλημέρα.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε, το όνομά σας πείτε μου.
7: Βασίλης.
0: Βασίλη μου, γιατί είσαι έτσι βαρύς και εσύ σήμερα? Δεν είναι καλό πρωινό, ε?
7: Καλό είναι, καλό.
1: Βασίλη.
0: Πες μια κουβέντα, ρε Βασίλη, μια καλημέρα, μια την
7: τώρα
0: κάνετε.
7: Τώρα που ακούω εσάς και πιάσα γραμμή, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Βασίλη, πες μια. Do not.
0: Έλα ρε, σταμάτα, σταμάτα, διαβάψε.
1: Όχι, θέλω και πες μια, ρε Βασίλη.
0: Λοιπόν, Βασίλη, από πού τηλεφωνείς? Όχι, μην πεις τίποτα, Βασίλη, πες λίγο, από πού τηλεφωνείς?
7: Αφού Γρηγόρη, ο Παναγής κάνει συνέχεια πλάκα.
0: Άστε, ναι, πολύ πλάκα, πολύ πλάκα. Για πες λίγο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ρε, σταμάτα, είσαι βλάκα. Πώς είναι το όνομα του παιδιού, ξέχασα πάλι.
1: Βασίλη!
0: Έλα, Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη, τέλειωνε. Πες τρεις φακέλους να τελειώνει, να πάρεις λεφτά. Άμα είναι να τα πάρεις, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε Βασίλη, σε πάω σε ένα που έχω πρόβλημα με τον άνω. Συγγνώμη.
7: Ροζ.
0: Ροζ, ναι, τα θυμάσαι να τα πω.
7: Για πείτε τα, άλλη μία.
0: Αγελάδα, βούλες, λουλούδια, στόχος, ούφο, μουστάκι, κεραυνός και σουβλάκι.
7: Ροζ, στόχος.
0: Στόχος.
7: Και σουβλάκι.
0: Και σουβλάκι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 2. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα.
1: Θες το 5 και το 0. Θες το 4 και το 1. Αυτά.
0: Ανοίγω το στόχο και έχει το νούμερο 7.
1: 7 και ένα 8.
0: 7 και 2 ήταν 9. Και 6 το άλλο 15.
1: Άντε,
0: πολύ μακριά. Τι να σε κάνω, σου λέω, μην μιλάς με τον Παναγί. Δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις. Είναι σοβαρό το θέμα εδώ πέρα.
7: Την άλλη φορά θα πιάσω γραμμή μόνο με εσένα, Γρηγόρη.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Έχει με εμπιστοσύνη, έχει με εμπιστοσύνη. Να είσαι καλά, καλημέρα.
7: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Αχ, λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε για Σάκη Αρναούτογλου. Πριν όμως πρέπει να σας πω, διάβασα διάφορα πράγματα έτσι που ήθελα λίγο να σχολιάσουμε. Ας πούμε, διάβασα λίγο για διάφορους νόμους στη Γαλλία. Το ξέρετε ότι στη Γαλλία το 2026, εκεί ήθελα να το συζητήσω, μπορείτε να παντρευτείτε έναν νεκρό. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα άτομο μπορεί να παντρευτεί το σύντροφό του ακόμα και όταν δεν ζει πλέον.
1: Άκουδα τώρα.
0: Ναι, συγκλονιστικό αυτό. Τώρα για ποιο λόγο βέβαια να το κάνεις αυτό, και αφού είναι ο
2: γαλλικός. Για περιουσιακά είναι αυτό.
0: Άντε, για τώρα μου κάνει εντύπωση. Και πώς ξέρεις ότι ο άλλος δέχεται να τον παντρευτείς, ε? Πώς δέχεται.
3: Υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Μπορεί να επιτρέπεται να παντρευτείς ένα νεκρό άνθρωπο αν ήσασταν μαζί εν ζωή, σε σχέση προφανώς.
0: Αν ήσασταν μαζί, και πώς θα το αποδείξεις αυτό το πράγμα που σου
4: δείχνει. Πόσο άσχημο κάναμε είναι αυτό.
0: Θέλω να πω ότι αφού υπάρχει αυτός ο νόμος το 2026 στη Γαλλία και έβλεπα διάφορα πράγματα.
3: Δηλαδή, άμα εσύ τον ξεσκάντζες μέχρι τα βαθιά του γεράματα και δεν σε είχε παντρευτεί, δεν πρέπει μετά να δικαιούσε πράγματα.
1: Σε είχε τάξει, θα σε κάνει παπαδιά.
4: Για να μην με είχε παντρευτεί σημαίνει ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε.
3: Ναι, αλλά μετά τον ξεσκάτσεις το βρωμό παππού. Μετά δεν πρέπει και εσύ να εξασφαλίσεις το μέλλον.
4: Όχι, γιατί
3: σου.
4: Άμα το είχα επιλέξει σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει.
0: Παναγή, για μένα μιλάς.
4: Ναι, για σένα λέμε.
5: Θέλω να κάνω κακά, κυρία.
1: Κάτι μου μύρισε.
0: Επίσης, ας πούμε ότι η Φιλανδία είναι η χώρα με τα 3,2 εκατομμύρια σάουνες.
3: Έχει τόσο πολύ σάουνα η Φιλανδία.
0: 3,2 εκατομμύρια σάουνες μετρημένες.
4: Πιο πολύ από τον κόσμο. Όλα τα σπίτια.
0: Ε?
4: Σε όλα τα σπίτια.
0: 3,2 εκατομμύρια σάουνες, ρε φίλε.
3: Τι λες,
0: συγκλονιστικό.
3: Είναι και μια πατάτα η σάουνα.
0: Ήταν και, ναι, και εμένα, φίλε, δεν μου αρέσει καθόλου η σάουνα.
4: Εκεί έχει νόημα. Κάπως μυρίζει.
3: Τη συχαίνω με τη σάουνα, σου λέω.
0: Ναι, δεν
2: ξέρω.
4: Δεν έχει πάει κανείς Φιλανδία από εμάς.
0: Εγώ.
4: Και.
0: Και τι.
4: Είδε σάουνες πολλές.
0: Όχι, πήγα τρεις μέρες, δεν κάθισα να δω σάουνες.
4: Τι έκανες.
0: Έκανα συνέντευξη στον Αλεξάνδρ Ρίμπακ μετά την νίκη του στο Eurovision.
3: Πήγες ήρθες, δεν γύρισες καθόλου να δεις.
0: Όχι, δεν γύρισα.
4: Στο δωμάτιό σου είχε σάουνα.
0: Όχι, είχε μείον 700
2: κάνανε σάουνα με το Ρίμπακ.
0: Ο Ρίμπακ βρεθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο, δεν βρεθήκαμε στο σπίτι του.
4: Είχε σάουνα στο ξενοδοχείο.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να είχε, λογικά, ξενοδοχείο ήταν.
3: Τρία εκατομμύρια παίζει, εκεί που ήμουν εγώ δεν δάγε.
0: Τόσο καταθλιπτικά που ήθελα να φύγω τρέχοντας με τους
3: χιόνι. Φιλανδία. Δεν σου άρεσε.
0: Καθόλου.
3: Γιατί ρε Γρηγόρη.
0: Πολύ χιόνι, πολύ κρύο, άνθρωπος κυκλοφορούσε μέσα στο ξενοδοχείο και έπρεπε μόνο να πίνουμε.
3: Αλήθεια λες.
0: Ναι, ναι, λες.
3: Κασινάκι δεν έχεις στη Φιλανδία.
0: Δεν, εκείνη το διάστημα δεν πήγαινα δυστυχώς. Καμιά άλλη ερώτηση.
3: Όχι, εντάξει, είμαι οκ, εσύ Νάντση.
0: Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω περί αυτών των νέων, γιατί το έχασα τη σελίδα που
4: τα έβρισκα. Σκέφτομαι ποια γκρουπιέρισα θα έρθει να το διεκδικήσει στην κηδεία του.
3: Για γάμο.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπε, μπράβο. Πάμε να δούμε τι λέει, παρακαλώ, Σάκης Αρναούτογλου, τα νέα για τον καιρό.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική. Πολύ καλός ο καιρός και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου με μια θαλάσσια άβρα πρόσκαιρα δυνατή, κυρίως ο Σερωνικό στα 4 με 5 ποφόρτη μεσημβρινές ώρες. Τώρα η Τετάρτη 6 του μηνός θα ξεκινήσει και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια. Σχετική ψύχρα το πρωί κοντά στου 12 με 13 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι και πάλι θα πρέπει τα θερμόμετρα να δείξουν και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου σε συνδυασμό με κάποια θαλάσσια άβρα στα παράκτια εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η Πέμπτη θα έχει κάποια σύννεφα πρόσκαιρα αυξημένα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στους ανέμους και τη θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς να πέφτει 1 με 2 βαθμούς μόνο, δηλαδή δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Το Σάββατο, μάλιστα, στην ορεινή Αττική, στα βόρεια, δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας. Τώρα, προς το Σάββατο θα ενισχυθεί λίγο νοτιάς περισσότερο και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς αναμένεται κάποια μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η Κυριακή θα κυλήσει καλύτερα με εξασθενημένη γενικά ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί πάνω κάτω στους 24 με 25 τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αχ, μάι μου, πάει μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πω τι τραγούδια παίζετε, τι ακούτε σε αυτό το πρωινό του Σφαίρα. Πραγματικά μια πανδεσία κυριολεκτικά μουσικής, χρωμάτων και διάθεσης. Έτσι, για ένα πρωινό υπέροχο, για ένα πρωινό καταπληκτικό της Τρίτης που μου φαντάζει πολλές φορές χειρότερο από τη Δευτέρα. Γιατί γελάσεις, Παναγιέ?
1: Δεν κοιτάς έτσι, ρε πλάκα.
2: Γιατί πώς πάει από την πανδεσία στο ένα πρωινό χειρότερο της Δευτέρας? Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ότι πραγματικά ένα τέτοιο τραγούδι μια δημιουργεί πανδεσία μέσα στην ασχήμια μιας Τρίτης.
2: Σκατομέρας αυτή σήμερα.
0: Μίλα καλύτερα.
2: Έλα, προσεχά την κακή λέξη που είπα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σοκάρεστε όλοι. Γρηγόρη, μου πω ότι άλλαξε. Είναι Fresh Donut πλέον. Το έχουν πάει παρακαλώ, το έχουν αλλάξει.
1: Τι λένε?
2: Βάζουν και το φρέζ μπροστά. Και καλά ότι είναι φρέσκο τον ντόνατ.
3: Α, γιατί πριν μας δίναν μπαγιάτικα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Effort Design, σας είπα ότι το δώρο που θα κληρώσουμε 3 Ιουνίου. Είναι σίγουρα 3 Ιουνίου ή 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω, θα σας το τσεκάρω αύριο. Δεν ξέρω αν θα είναι για ένα μήνα ή για δύο. Είναι αξίας 8.500 ευρώ. Δεν μας έχουν πει ακόμα τα παιδιά τι είναι, αλλά κοστίζει 8.500 ευρώ το δώρο που παίρνει η Effort Design. Και εγώ έχω μείνει λίγο. Μέχρι 6.500 ήταν ένας καναπές που είχαμε δώσει και το πήρε κάποιος στο Αγρίνιο και δεν μας έστειλε ποτέ ούτε φωτογραφία ούτε ένα κουτί γλυκά ο τύπος εκεί στο Αγρίνιο. Ποιος είναι, δηλαδή πραγματικά το λέω συνεχώς, ένας δεν φιλοτιμήθηκε εκεί στο Αγρίνιο που έμαθε ότι πήρε ο άλλος τον καναπέ του Σφαίρα να στείλει ένα κουτί γλυκά ή μια φωτογραφία τουλάχιστον. Να μην πει παιδιά, ορίστε. Τον πήρα τον καναπέ, τον έβαλα, σας ευχαριστώ. 6.500 ρε φίλε. Μια λεφτά που μαζεύονται μια ζωή να πούμε. 6.500. Σου κάναμε δώρο ένα καναπέ και δεν μας έστειλες μια φωτογραφία να μας πεις παιδιά ευχαριστώ.
1: Να σου πω λίγο, δύο λεπτάκια. Μπορεί να μην ήθελε ο άνθρωπος.
0: Έλα ρε φίλε, όταν το πήρε να πούμε ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, ε.
2: Δηλαδή για τα λεφτά μας ήθελε.
0: Εμείς αγενέστα τους ακροατές δεν θέλουμε, ειλικρινά. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα όλοι ευγενείς.
4: Σφαίρα 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας.
12: κόμματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό, motor and bike, Λουρετζάκης.
16: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
15: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
16: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
17: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
18: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
19: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
20: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο. Gang gang. Oh my god, this song's so lit. Congratulations. Now you be like gang. Gang gang gang gang gang.

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί!
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
16: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
22: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Είναι ο Μάης δίχως Θέρι, μέχες ένα περιστέρι.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αμάν, αυτός ο Μάικλ Τζάκσον μας έχει πάρει την καρδιά. Τόσο ωραία πράγματα έτσι ξαναζούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ από την ταινία. Τι είσαι?
1: Μα δεν μου άρεσε ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Παραγγελία μας δεν μας πειράζει. Εγώ, στον πλανήτη ακόμη και οι πιο αποχευμεταλλάδες μέχρι αυτά, στο θέμα της μουσικής και της τέχνης υποκλίνονται σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Για τώρα από σένα,
0: δεν περιμένω και τίποτα από σένα. Είσαι τόσο άσχετος με τη μουσική.
1: Εγώ,
0: πραγματικά, ναι.
1: Είσαι
0: σχετικός.
1: Βεβαίως.
0: Τι θέλω και ασχολούμαι μαζί σου. Εγώ φταίω, ρε Μαλάκα. Δεν φταίει κανείς άλλος.
3: Ντροπή, Παναγία. Μπορεί να μας ακούνε οι συγγενείς του τώρα.
0: Για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί σου?
1: Γιατί δεν έχω δικαίωμα να μου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον, παιδιά.
0: Δικαίωμα
1: έχεις. Δικαίωμα
0: έχεις.
1: Άρα μόκο.
0: Να το εκφέρεις δεν έχεις. Δικαίωμα έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Από το πρωί υπήρχε πρόβλημα. Λογικά τώρα θα έχει γίνει αρκετά δύσκολο. Βαλάντης, κυρίες και κύριοι, θα μας δώσει το στίγμα για το τι συμβαίνει στην πόλη της Αθήνας.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Μερά αυτού και αγκαφατού, άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά είμαστε, Βαλάντη.
7: Τι γίνεται έξω?
4: Δόξα τω Θεώ, χαμός γίνεται, πανικός μεγάλος. Έχει στην Αττική οδό. Δόξα τω Θεώ, από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, δηλαδή από τα καλά μέχρι τα ψιλοπερίεργα. Είναι πηγμένα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Έχει πολλή κίνηση, πιάνει από ψηλά, από τις Αδάμες εκεί, ξέρει ο Παναγής, έτσι έχουμε κάνει πολλές παντραπίδες μαζί. Από τις Αδάμες μέχρι κάτω στο Περιστέρι.
1: Να μου κάνεις τη χάρη που μάλλον κατέβεις εμένα. Ντονάτ!
4: Νάτος, αφού σε κατάλαβα, εσύ είσαι, πιταντώνας. Ίδια μούτρα και τα ακριβώς. Πολύ κίνηση τον κατεβάζω στην Εθνική Οδό. Στον ανεβασμό, ένα μικρό κομμάτι και από τα ΚΤΕΛ μέχρι λίγο πριν τη γέφυρα της Φιλαδέλφειας. Έχει τόπους κίνηση τώρα στον κατεβασμό, κυρίως στην Κηφισίας. Από το Μαρούσι πιάνει μέχρι Χαλάνδρη και μετά συνεχίζει πάλι ένα κομματάκι εκεί πριν τη Φιλοθαΐ. Εκεί τα πλούσια. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη και μετά το Ελληνικό, λίγο ένα πήξιμο μικρό μέχρι το ένα σφίξιμο και μια διάρκεια μέχρι αυτή τη Συγκρού. Αυτά.
6: Μάλιστα.
4: Τι κάνετε, καλά είστε εσείς?
7: Καλά, καλά, Βαλάντη μου, καλά.
4: Είπατε
7: καλά
4: και για το ντοκιμαντέρ, θα με δείτε και εμένα εκεί στο ντοκιμαντέρ.
6: Είμαστε σίγουροι ότι ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά σε αφορά.
4: Ναι, έχω κάνει ένα πέρασμα. Ήμουν πίσω από την κάμερα το βαρουφάκι. Είχα καθίσει το Μιτσάρα και έχω πάρει κάτι πλάνα κι εγώ.
0: Από τον Κάρο έχεις πολλά χαιρετίσματα. Από τον Κάρο, συγγνώμη, ήθελα να σου
4: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά, να είναι καλά. Τέτοια περμανάντ δεν μου την πετυχαίνει κανένα.
0: Δεν είναι φυσικό το μαλλί σου αυτό?
6: Φυσικό.
4: Όχι,
6: είναι.
4: Το φτιάχνω.
6: Φυσικό ατιμέλητο.
0: Μα φυσικό ατιμέλητο. Συγγνώμη που σε διέκοψε και ενώ έλεγες για το ντοκιμαντέρ.
7: Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει. Ναι. Θα ήθελα να μάθω από πότε έχεις να λουστείς.
4: Κοίταξε, είναι αυτό την αδιαβροχοποίηση που λες. Έχω κάνει πλαστικοποίηση, δεν είναι αυτό, είναι από λούσιμο.
1: Πλαστικοποίηση.
4: Έχω κάνει πλαστικοποίηση, ναι. Πώς κάναμε παλιά τις ταυτότητες, τα βάζαμε μετά τα κόβαμε με ξηραφάκι σιγά-σιγά και μένει για πάντα για αριστερό και άλλωστε για 2,5 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
6: Είναι μπράβο, να βάλει το χέρι σου, το χέρι του κανείς στο μαλλί σου.
4: Είναι σαν πλέγμα. Θυμάσαι μια παλιά διαφήμιση με μια λακ.
0: Βέβαια, μόλις κατέβαινε αυτό από το αεροπλάνο. Το θυμάσαι που έπεφτε ένα σειρματόπλεγμα.
4: Έχει τέτοια ζήτα. Και παλιά που ήμουν με το Μάκη του Χριστοδουλόπουλου που ήμουν μαζί του Μέτρ, έχω φάει πιάτο και έχει σπάσει το μαλλί. Δεν το νιώσα αυτό. Στο κρανί δεν το νιώσα.
8: Μορμάσε το Μάι.
9: Και ποιο είναι?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σου πω για το Ginseng. Ginseng, μάλλον Σιβηρίας, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα εσύ στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tono Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες του συμπλήγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Φυσικά από το Unipharma και να τα προτιμάμε.
1: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό από Παναγή, κάθε Παρασκευή
2: ναι.
1: το κάνουμε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία,
2: ναι, ναι,
1: κάθε
2: ναι.
1: εβδομάδα λοιπόν ένας νικητής θα κερδίσει στήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα σε καμπίνα και αυτοκίνητο, έτσι. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Εσείς στείλετε στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022. Να κάτσε να το ξαναβγείτε.
0: 693-610-1022 και να ξέρετε ότι θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, γιατί στέλνετε, μου στέλνετε και στο Instagram. Μην αγχώνεστε εσείς επειδή το βλέπετε αδιάβαστο, το βλέπουμε.
1: Τα βλέπουμε. Θα γράψετε Venturis, Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Λοιπόν, και ακούστε και κάτι καινούργιο, γιατί έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύση. Το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και τα δύο δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Δεν θα ξέρετε ποιο σας αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, πείτε μας για ποια γεύση θα προτιμούσατε εσείς να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας αποστολής, είπα στο 19619, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα με την Ειρήνη Μερκούρη που γιορτάζει σήμερα και είπα έτσι να την τιμήσουμε. Πω χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στην αδερφούλα μου που έχει τη γιορτή της. Θα πω χρόνια πολλά και στην κόρη της Φραντζέσκας που μου έστειλε μήνυμα να ευχηθεί στο πιο γλυκό πλάσμα της ζωής της. Καλημέρα και χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες και στους Εφραίμ και στις Εφρεμίτσες που γιορτάζουν σήμερα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Να ξέρετε ότι είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Να δούμε τι λένε και τα ζώδια. Κρυός λοιπόν, χρειάζεται να είστε πιο συνετοί στις κινήσεις σας και να έχετε μεγαλύτερο αυτοέλεγχο για να αναπτύξετε τον εσωτερικό σας κόσμο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να βγάλετε στην επιφάνεια τα ταλέντα σας και να γίνετε πιο πνευματώδεις, πιο επικοινωνιακοί με τους άλλους.

0: στα ταυράκια. Μπορεί ο σύντροφός σας να απεχθάνετε τις πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να είναι και μακριά σας. Μάλλον δεν μπορεί να είναι και μακριά σας, γιατί ζηλεύει από ό,τι φαίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθείτε να δείξετε πως εσείς έχετε δίκιο στη σχέση σας, να προσέχετε περισσότερο το λόγο και τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, γιατί μπορεί να το στεναχωρείτε τον άλλον. Κάτι γίνεται με αυτό το μηχάνημα εδώ πέρα τώρα. Μου κάνει τον ήχο πάνω κάτω, να ξέρεις, καλό μου.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Καλημέρα στην Λέτα, στη Μαρία, στη Μιμίκα.
1: Γεια σου Βάσο. Μα εγώ πως θες να ζω
0: μακριά σου. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Γεια σου Αργυρό. Χρόνια πολλά Ειρηνάκη.
1: Γεια σου Εύη, γεια σου Άρη. Γεια σου Χρύσα. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου.

μηνυμάκια. Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις, γιατί μπορεί να προδώσουν αυτά που έχετε προγραμματίσει. Διασκεδάστε περισσότερο και ασχοληθείτε με ό,τι σας ευχαριστεί και σας φτιάχνει τη διάθεση. Αν δεν προσέξετε τα λόγια σας, θα προκαλέσετε ρήγμα σε μια παλιά καλή φιλία σας. Οπότε καταλαβαίνω, σήμερα είναι μια μέρα που πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Κάνουμε το κόλπο με τα 10 δευτερόλεπτα. Μετράμε μέχρι το 10 και μετά μιλάμε.

Δέσποινα, καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο Βόλο, γεια σου Μπέτη. Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα και στο Κερατσίνι. Χρόνια πολλά στη φίλη σου Μαράκη που γιορτάζει. Είμαστε live στο TikTok, οπότε όσοι μου στέλνετε μηνύματα στο Insta δεν μπορώ να τα δω. Σε ενοχλούμε, καλούδι.

0: Σε καταλαβαίνω, αν ήθελες να τα πεις λίγο σε, σε ενοχλούσε η μουσική. Θες να τα λέω λίγο πιο σιγά?
1: Όχι, εντάξει. Το κλείζα.
0: Τα τρεμπερνάω στα καρκινάκια. Αν θέλετε λέει, να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες. Ακούστε περισσότερο τη διέστησή σας σε κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνετε. Μερικοί μπλοκάρετε τη λογική σας με υπερβολικά συναισθήματα και αυτά τα συναισθήματα σας πάνε σε αδιέξοδα. Οπότε
1: γεια σου Δέσποινα.
0: Λίγο λογική.

0: τα λιοντάρια, βρείτε καινούριου τρόπου δράση για να απομακρυνθείτε από χαοτικέ καταστάσει που σα έχουν κουράσει. Κρατήστε μόνο τι ισορροπίε που ξέρετε ότι σα είναι απαραίτητε για να προχωρήσετε. Αναζητήστε χρόνο να απομονωθείτε για να μπορέσετε να βρείτε τον εαυτό σα. Εσεί πρέπει λίγο να απομονωθείτε τώρα, κατάλαβε. Στην άκρη.
1: Γεια σου, Μπέτη, γεια σου, Έμπα.
0: Και περνάω στα Παρθενάκια.
1: Δεν μ' άρεσε το τραγούδι αυτό.
0: Παιδί, είναι σε επόμενο. Κάντε εξονυχιστική εξέταση, εσείς οι Παρθένοι, σε προτάσεις που θα σας γίνουν και σας ακούγονται δελεαστικές. Ψάξτε βαθιά μέσα σας να δείτε τι είναι αυτό που σας... εξονυχιστική εξέταση, εσείς οι Παρθένοι, σε προτάσεις που θα σας γίνουν και σας ακούγονται δελεαστικές. Ψάξτε βαθιά μέσα σας να δείτε...

του ψυχραιμία, πρέπει με κάθε τρόπο να περιορίσετε τον εκνευρισμό σας. Έχετε λίγα νεύρα παραπάνω. Αν ζητηθεί η γνώμη σας για κάποιο θέμα, δώστε τη με μεγάλη επιφύλαξη. Υπερασπιστείτε τις απόψεις σας απέναντι σε άτομα που έχουν διαφορετικό σκεπτικό με σύνεση και λογική.

0: καλύτερο, δεν τα μπορώ.
1: Α, μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Σκορπιός, παιδιά, για να δω τη λύτου ζωδιό μου σήμερα. Μην εντυπωσιάζεστε από ανθρώπους που μόλις γνωρίσατε. Όταν οι θυσίες που κάνετε δεν εκτιμώνται, πρέπει να τις σταματήσετε το ταχύτερο. Πολύ ωραία συμβουλή είναι αυτή. Αδιαφορήστε για την ειρωνική διάθεση κάποιου και σύντομα θα δείτε να πέφτουν στο κενό οι προσπάθειές του.

0: ψέμα.
1: Καλημέρα και στην ταξιτζού την Αθηνά.
0: Λόγια που δεν λέγονται.
1: Και περνάω στους τοξότες. Αν δεν θέλετε να απογοητευτείτε, προσπαθώ.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
9: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
8: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
9: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
10: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
11: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
12: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανισμό.

0: Ατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά, Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
12: Πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
16: Λες!
15: Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
21: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
22: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
23: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
22: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
24: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
26: Ορομάσαι το Μάη.
27: Και ποιος είμαι εδώ.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
28: Το Σφαίρα Password είναι 1-2-0-2.
29: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, αυτό το τραγούδι δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, Νίκο. Είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Κάτι δεν ξέρω γιατί. Δεν, είναι λίγο αυτό να πούμε. Δεν είναι λίγο. Τι είναι λίγο, Παναγή, πες.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι λίγο.
2: Σήμερα δεν του άρεσε, αύριο μπορεί να σου πει να το βάλει.
0: Όχι, όχι. Γελά, πάλι μετά.
3: Και να σου πει πώ δεν το είχα εκτιμήσει εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Παρακαλώ, δίλημα ζωή, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρίε και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τι 9. Καταρχάς θα δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλου για να μην το καθυστερήσουμε. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο για άλλη μια φορά. Το καλάθι που πραγματικά έχει τα πάντα και ένας Ανδριόπουλος που κάθε μέρα χαρίζει σε μια οικογένεια. Πάρα πολλές ευχές για όλη την οικογένεια Ανδριόπουλου. Τους ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να θυμάστε Νέα Ιωνία, Ιωστέφανος, Κερατσίνη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Γέραγας, Περιστέρη. Είναι ο Ανδριόπουλος που εδώ και χρόνια μας δίνει αυτό το καλάθι και έχει κάνει ευτυχισμένες τόσες οικογένειες. Εσείς τους το ανταποδίδετε συνεχώς με την πρώτη ευκαιρία και να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ εντελώς δωρεάν η διανομή με ένα τηλεφώνημα 6936 10 10 22. Δεν χρόνιστε τίποτα, στέλνετε στο Viper και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα κάνει ο Παναγής. Λοιπόν, σήμερα το μήνυμα έχει να κάνει με ένα ζευγάρι στα Πατήσια. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο, έχουν δύο μικρά παιδιά και το έστειλε το μήνυμα ο Παναγής. Παναγή το λένε αυτό που έστειλε το μήνυμα.
2: Άκου τώρα.
3: Ψέματα λέει, σιγά μην το λένε Παναγή.
0: Εφού Παναγή το λένε.
2: Μπορεί να θέλει να βάλει ψευδόνυμο. Δεν είμαστε πολλοί Παναγίδες στην Αθήνα, να ξέρεις.
0: Αλλά τώρα θα μου πείτε πώς λέγεται το παιδί. Παναγή γράφει ότι το λένε. Πρέπει να πείτε εσείς αν τον λένε Παναγή. Τι είναι αυτή τη συζήτηση κάνουμε.
2: Ψέματα, να σου λέει ψέματα γρήγορα.
0: Γιατί να πει ψέματα ένα άνθρωπο.
2: Δεν μπορεί να με ζηλεύει και να πει.
3: Εδώ δεν λες εσύ τον Παναγή Παναγή και τον λένε αυτόν Παναγή.
0: Εσύ τι πετάγει σε κελέ. Μιλάω πάνω από ένα
1: αυτό. Τι έγινε με αυτόν τον Παναγή.
3: Δεν πετάγω, με επαναλαμβάνω. Δεν είναι η δουλειά μου.
0: Μα πετάγει όταν λες να πει. Όταν διαβάζω κάτι και λέω Παναγή και
3: γίνει. Δεν πετάγω.
0: Μα όταν λες ότι αφισβητεί.
3: Είναι η δουλειά μου.
0: Όταν αφισβητεί το όνομα ενός ανθρώπου που γράφει.
3: Δεν πετάγομαι.
0: Ξαναλες πάλι τα πράγματα εσύ.
3: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις ότι δεν λέγεται Παναγή.
3: Έτσι είπα την άποψή
0: σου. Έτσι είπε την άποψή σου. Εντάξει, αυτό να μου πει. Άποψη είναι όποιος θέλει την εκφράζει. Σωστά. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του. Έχουν δύο παιδιά. Είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Μα δεν γίνεται τώρα. Περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με τη γυναίκα, το έχει δύο παιδιά.
0: Γιατί με βρει, τι να ζει με το σκάφο του, έχει δύο παιδιά. 38 χρονών. Όχι, δεν γραφεί ύψο και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώ εδώ
3: και άλλο. Κρίμα, γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγή.
0: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά. Ακριβώ δίπλα μα είναι το διπλανό διαμέρισμα. Κολλημένες οι κρεβατοκάμερες και παιδιά, νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά.
2: Του κοτρούλιο γάμο.
0: Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα. Χαμένος λίγο τη μουσική, Νίκο, γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα, δηλαδή κάπου στις 12 με 12 και μισή, γίνεται για μία ώρα. Στην αρχή νόμιζα.
2: Για μία ώρα!
0: Για μία ώρα.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με έχουν μια πολύ καλή
2: σχέση. Είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
0: Όχι, δηλαδή. Ζευγάρι, σχέση. Ζευγάρι. Ζευγάρι. Okay. Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Τσιρίζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Επίσης τους αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
2: Καλά κάνουν.
0: Μπορώ να συνεχίσω να το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
2: Ροχάλα τρωεί.
0: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω.
1: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγή μας που είναι μερακλής.
2: Κάντο πιο βρώμικο, κάντο όσο πιο βρώμικο γίνεται.
0: Από την κούραση που έχουμε. Από την κούραση που έχουμε.
3: Έχουμε μείνει στο βρίζουν ένας στον άλλο.
0: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες. Από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
1: Νορμάλ, Παναγή.
0: Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
2: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ, για καμιά σου.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα, αυτό το πράγμα μένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να
2: κάνει
0: και
2: εμείς.
0: Ζηλεύει.
2: Ζηλεύει, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και έχω σοβαρό πρόβλημα.
2: Γρηγόρη,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς, τι να τους πω.
2: Τι δεν του κάνει κούκο.
3: Καλέ, τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
2: τάσπιδες
3: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
2: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
3: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
0: Ναι, να του πεις γείτονε, εσύ θα μπει στο δωμάτιο.
2: Μαλάκα, χαλά στην πιάτσα, πες του.
1: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
2: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όροφο.
2: Εγώ να ξέρει, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
0: Τι θα λέγεις.
2: Τα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας. Είστε νέοι άνθρωποι, είσαστε αυτό. Δεν έχετε. Αλλά δύο λεπτά.
0: Τι δύο λεπτά, ρε φίλε, θα μου πεις εμένα πώς θα κάνω σεξ.
2: Ναι, δεν θέλω να.
3: Τα παιδιά δεν τρομάζουν.
2: Αυτό.
0: Έχω, τα παιδιά,
2: δίπλα
0: είναι...
2: υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ζουν δίπλα. Δηλαδή να τους σεβόμαστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν λέει αυτά τα κάνεις εσύ πάντα.
3: Εμένα
0: δεν
3: μου είχε τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
2: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
3: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Α, κατά τα λάστα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, εμένα μια φορά που μου έτυχε είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα. Τι να σας πω τώρα. Καλοκαίρι.
1: Και πες μας.
2: Να σου πω βρίσκει.
1: Μην μας αφήνεις έτσι.
3: Όχι.
0: Με αυτά που μπορεί να πεις δεν λες.
3: Δεν λέγονται αυτά.
0: Δεν λες αυτά που μπορεί να πεις άλλα κάτι σε κελές.
3: Και αυτός.
2: Και έβρισε και αυτός.
3: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω από αυτή.
3: Χαμός.
0: Τι είναι αυτά ρε.
2: Μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
0: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail, τη γράφει και τη λέει.
1: Γιατί τσακώνονται όμως.
0: Δεν λέγονται αυτά που της λέει και αυτός που της λέει αυτήν.
2: Τι είσαι το.
0: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λέτε, τα φλόρικα.
2: Πιο σκληρά. Λέγε, ρε. Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με.
3: Τέλος πάντων.
2: Δίδαξέ με, πες μου.
3: Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Τι.
2: Μου είχε τύχει.
0: Ναι, τι κάνεις τώρα σε αυτό το σημείο. Μπορείς να μου πεις τώρα τα πόσο φορά. Το ξέρεις ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφταν σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω μέναν τρεις φοιτητές μαζί. Τρεις φοιτητές. Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έφερνε τον σύντροφό του. Και γινόταν, λέει Γρηγόρη, δεν μπορούσε. 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
2: Καλά κάνανε. Σέβεσε τον διπλανό.
1: Τι λε, μωρέ, τρεις βάρδες είχαν.
0: Ναι, φαντάσου τώρα.
3: Κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς αυτό. Δηλαδή, πώς βλέπουν να βγει καμιά τσόντα και τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν ο δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη του εσύ. Θέλω να πω.
1: Ναι, μην κοιτάς τώρα με το εξοικονομώ. Τις ενεργειακές αναβαθμίσεις.
3: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
0: Τι εννοεί.
1: Παλιά έχουμε βογγίξει την εποχή τη κατσαρόλα.
0: Καμία σχέση τώρα οι ηχομονώσεις που κάνουν τώρα, μα θε να κάνει ηχομόνωση. Εκτός αν πας σε ψευτοπολυκατοικίες. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνω. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί τι να τους πω. Μην κάνετε σεξ.
2: Εγώ θα μίλαγα.
1: Εγώ,
2: όχι.
1: Ντροπή σου.
2: Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
1: Παιδιά, παλιά βάζανε σε τέτοιο στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα.
0: Α,
1: εσύ
0: σωστά.
1: Από τον τέταρτο, μωρή.
2: Ωραίο.
0: Έχεις δίκιο αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ, έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο. Ακούγεται πολύ έντονα στις 12 η ώρα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά.
3: Εμένα διπλανή μου. Μετά τις 12 είναι ώρα
1: κάποιοι δουλεύουν το πρωί.
2: Εμένα διπλανή μου.
1: Παιδιά, όποιο... Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Μιλάω, ρε, μιλάω.
1: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
3: Αλήθεια το λέω, ναι.
2: Εμένα διπλανή μου ότι θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
0: Για να σηκώσουμε τη λίγο κόσμο, παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κύριε, γεια σα. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγί, όχι του δικού μα του άλλου.
4: Παιδιά, καθίστε και απολαύστε το.
0: Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
4: Κουράζει.
0: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση. Γιατί
2: εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
0: Βρε, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Ο άλλο πετάει. Πού να κάνει το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνει, ποιο έχει κουράσει.
4: Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω.
0: Πού να τα κάνει.
2: Θυμίζω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανε κι εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπει όπω ο άλλο να πούμε νιώθει άσχημα. Δηλαδή η γυναίκα τον κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλά άλλο κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή ξέρει, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
4: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτός παρά η γυναίκα.
0: Εσύ θα τους το έλεγες στους διπλανούς, θα τους το έλεγες.
4: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
2: Όντως, εγώ ανετότατα.
0: Δεν το λέγες. Τι θα έλεγες, δεν πάνε για να καταλάβω.
2: Και χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά, και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
0: Μήπως θέλετε και τρίτο.
2: Όχι, ρε βλάκα.
4: Εμείς το είχαμε κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
2: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
0: Ρε, κάτσε ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο. Σύμφωνες.
2: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω. 1, 2, 3.
0: Να σου πω και με τους ακροατές, θα βάλεις τώρα.
4: Ας πάμε να πει εσύ.
2: Δεν ακούς, ρε, δεν ακούς, μιλάει. Μίλαγα, ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέγε.
3: Καλέ, τι πάτε καλά.
2: Τεστ.
0: Έλα φίλε μου, μίλα εσύ, Παναγίση, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα λοιπόν...
5: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Pick & Fee.
12: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
11: Στα Pick & Fee. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Pick & Fee.
12: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
11: Στα Pick & Fee. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα Pick & Fee. Καταστήματα Pick & Fee. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
13: Pick & Fee. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
14: Κατάστημα Pick & Fee. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
7: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Το ίδιο ζευγάρι, ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την...
18: Αυτό Παναγί μου δεν μπορώ να το
0: δεν το ξέρω. Εγώ έχω μια άλλη
18: γιατί
0: πορεία.
18: Δεν είχα δεν εικόνα, απλά άκουγα.
0: Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διέξη, ποια όδο.
9: Έκτοτε όμως έχω να σου πω, Γρηγόρη, ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει στεναχωρηθεί και ο κουμπάρος μου.
0: Μα τώρα να σα πω κάτι.
9: Ερχόταν με πρόθεση να κάτσουμε με popcorn έξω στη βεράντα για να ακούσουμε.
0: Λογικό. Γιατί να σα πω κάτι, και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λες ρε παιδάκι, εντάξει, να μην γίνεται συνέχεια. Αλλά πού και πού. Ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
2: Στην πολυκατοικία.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ό,τι περνάει καλά ο κόσμος, τι να κάνει, ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια είναι. Όσον εαυτό σωθεί το, όποιος περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
9: Καλημέρα, φιλιά. Γεια σα.
18: Πάμε σε βέη και
19: λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρει.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
26: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
25: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
27: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
28: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
30: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
31: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
30: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
32: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
33: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
34: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
35: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
36: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
37: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine.
36: Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία. Με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine. Ελάτε σήμερα σε μία από τις εκθέσεις μας σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine. Δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές. Σε ένα στέφανο του Μάη.
1: Με φώναξε κανείς.
36: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, που έχουμε την τούρτα τη Λότους που περιμένουμε να δούμε ποιος θα την κερδίσει, ποιος θα πάει το βράδυ στο σπίτι με την τούρτα στο χέρι. Λοιπόν, είναι το Περά που είναι περίοδος που ξεκινάνε τα παγωτά και γίνεται ένας χαμός στα παγωτά που τα φτιάχνουν εκεί. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο, ότι τα φτιάχνουν. Μπορείτε να τους δώσετε και ιδέες για να κάνουν γεύσεις. Πείτε τους θέλετε να φτιάξουν. Είναι μια μαγεία, ένα κυριολεκτικά ζαχαροπλαστείο που είναι σαν του Χάρι Πότερ το ζαχαροπλαστείο. Όλο εκπλήξεις, όλο καινούργια πράγματα, όλο πράγματα που δεν έχετε δει, όλα φρεσκότατα, όλα μπροστά στα μάτια σας. Εκεί ένα τζάμι έχει που μπορείτε να πάτε αμέσως και να πείτε και καλημέρα ή καλησπέρα τους ανθρώπους που φτιάχνουν τα γλυκά άνετα και θα δείτε και την καθαριότητα που υπάρχει. Θα πάθετε σοκ με το πόσο καθαρά είναι. Σας παρακαλώ, σας το λέω, να πάτε να σκύψετε με το κεφάλι από εκεί που είναι, τα βλέπετε τα γλυκά, στα ψυγεία και να πείτε μια καλημέρα στους ζαχαροπλάστες. Θα πείτε δεν είναι δυνατόν τόσο καθαρά. Αυτό είναι το Περά, να είναι καλά τα παιδιά μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν για τον κόσμο. Φτιάχνουν τα παγωτά και είναι επίσης συγκλονιστικά. Έχουν και τα πρωινό, έχουν και το καφέ τους. Σταματήστε εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Απέραντο πάρκινγκ για να μην σας κορνάρει κανείς. Με την ησυχία σας να πάρετε το καφεδάκι σας. Είναι πραγματικά μια όαση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το Περά 6936 10 10 22. Που σαλίζει, με βάζει και δύναμη να πούμε. Λοιπόν, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Οπερά για την τούρτα. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ, γιατί beat the bomb σημαίνει από 1 ευρώ μέχρι 500, παρακαλώ.
1: Σήμα.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η.
0: Ανοίγω παρακαλώ το τηλέφωνο. Καλημέρα!
1: Παρακαλώ, γιατί.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Τελείωσε.
4: Το έχω κλείσει.
0: Τέλεια, γιατί ακούγεται με αυτό, με καθυστέρηση.
4: Ναι, δεν περίμενα ότι θα πιάσω γραμμή.
0: Να, όμως που η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Το όνομά σας.
4: Η ίδια, η συνηθισμένη, Μαρία.
0: Α, ποια Μαρία, από την Κρήτη.
5: Καλώς τη Μαρία.
4: Ναι.
5: Η αγαπημένη του Παναγή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Κουράστηκα ξανά να πάρω.
0: Όχι, να παίρνει.
5: Να μην ξαναπάρετε, το έχουμε πει 10 φορές.
0: Όχι, δεν έχουμε πει έτσι. Έχουμε πει να παίρνει.
4: Έτυχε τώρα. Λέω, ας πάρω έτσι και έτυχε και έπιασα.
0: Μα πώς τυχαίνει εδώ, άλλους δεν μπορούν να πάρουν 2 χρόνια. Ρε Μαρία, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
4: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα εσύ παίρνεις. Προτού πω εγώ ότι θα παίξουμε, επειδή ξέρεις την ώρα τώρα εσύ. Κατάλαβε.
4: Ναι, περίπου, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία, μακάρι μου. Ναι.
4: Και πριν και πέρσι, όταν έπιασα γραμμή που κέρδισε τα 1000 ευρώ, είχα έφτανα στις 1000 κλήσεις την ημέρα.
0: Ακούς πόσο προσπαθούσε.
4: Δεν είναι ότι...
0: Μαρία μου, μην νιώθεις ενοχές, σε παρακαλώ.
5: Μην νιώθεις ενοχές, γιατί κάθε φορά που βγαίνεις εσύ, έχω άλλους 200 που μου γράφουν πώς βγαίνει η Μαρία και τι έχει γίνει με τις γραμμές.
0: Μαρία μου, έπαιρνε 1000 φορές την ημέρα.
5: Πες στον τρόπο.
0: Άντε, έπαιρνε...
4: Να επιμένουνε. Ο επιμένονικά.
5: Εσύ τι τηλέφωνο έχεις?
0: Σταθερό.
4: Όχι, με κινητό παίρνω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω.
5: Από το κινητό παίρνω.
0: Τι χρώμα είναι η συσκευή?
5: Περέ, παιδί μου, μου κάνει εντύπωση γιατί η Μαρία πιάνει πάντα γραμμή. Ιταλία. Άρα παίρνεις από κινητό.
0: Ναι, από κινητό.
4: Ναι, και δεν είμαι και από Αθήνα που μπορεί να πεις ότι είσαι πιο κοντά και είναι πιο εύκολο.
0: Δεν έχει σημασία.
5: Καλά, δεν είναι ότι τραβάνε τα καλώδια.
0: Ανακάλυψα ότι μερικά κινητά έχουν. Η γραμμή του κινητού είναι πιο δυνατά από τα άλλα.
4: Δεν άλλη... μπορώ να πω τι ράτσα είναι, τι ράτσα λέω.
0: Τι ράτσα, ένα πεκινουά, τι κινητή να είναι. Γελάει η Μαρία. Μαρία μου, μέχρι να πάρεις λεφτά.
5: Παίρνε.
0: Μη σταματάς.
1: Έχει πάρει λεφτά, έχει πάρει ένα χιλιάρικο.
0: Πέρσι, ρε σου λέει, πρόπερσι. Πριν 2 χρόνια.
5: Τι καλή σου κάνει, ρε Νίκο, με ένα χιλιάρικο πρόπερσι.
0: Πριν 2 χρόνια, ρε.
1: Τι πριν 2 χρόνια, μωρέ.
0: Μαρία, πότε πήρες?
4: Το 2024 το Δεκέμβρη.
0: Προς Θεού. Έχει περάσει τόσο 1,5 χρόνο, κάτσε. Μιλάει σε δίκιο.
1: 1,5 χρόνο.
0: Μία φορά το χρόνο είπαμε, κάτσε.
4: Και ήταν και το πρώτο χιλιάρικο που δίνατε τότε στο Χριστουγεννιάτικο.
5: Από τότε γλυκάθηκε.
0: Γλυκάθηκε εκεί η Μαρία, πήγε διακοπές, έφυγε Αυστραλία, γύρισε, κάτσετε. Λοιπόν, Μαρία.
4: Ναι.
0: Εύχομαι να τα πάρεις σήμερα, να πάρεις λεφτά. Μέχρι 500 πάει.
4: Και να μην τα πάρω, μόνο τη αίσθηση του παιχνιδιού, του καρδιοχτύπη είναι πολύ ωραίο.
0: Α, βλέπεις. Το ζει ωραία η Μαρία. Χαίρομαι κι εγώ. Κι εγώ θα πει Μαρία, μην μαζί σου να παίρνει συνέχεια. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
5: Μην σε βλέπω. Παναγή.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
5: Μάρα καλού, διδώστε σε ένα χιλιάρικο να ηρεμήσει το κορίτσι να φύγει.
1: Παιδιά, εγώ λέω να τη δώσουμε να ξεπερδεύουμε.
0: Παιδιά, πού να ξεπερδεύουμε.
1: Μα αλήθεια είναι, αλλά να τη δώσουμε τα λεφτά,
7: πόσα θες εσύ,
0: για Μαρία, να πόσα θες για να μην ξαναπάρεις.
4: Δεν πάω τίποτα.
7: Θέλω να ξαναπάρει.
4: Εγώ παίρνω για την αίσθηση του παιχνιδιού, είναι ωραίο.
0: Γουστάρει ρε παιδάκι μου, τη βρίσκει η κοπέλα. Γουστάρει γι' αυτό το τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ που κάνει η καρδούλα της όταν ακούει το τάκ τάκ τάκ του ρολογιού και θα της το κόψεις εσύ. Έχεις δικαίωμα. Ποιος είναι ο κανόνας, κύριε? Μέχρι να πάρω λεφτά μπορώ να ξαναπάρω. Μαρία, παίρνε και μετά τις 10, μόλις φύγουμε. Παίρνε συνέχεια. Παίρνε! Και με όλους σου τις μιλάς.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Voice. Νομίζω ότι το έχεις στα χέρια τη Συνάση το. Το
1: Γρηγόρη, ψήνες να πούμε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πες, πες, πες μια αναφορά. Βέβαια, okay. βέβαια.
2: Μέχρι να πει ο Παναγής, να σας πω ότι όλοι τα ξέρετε τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, να το ξέρετε αυτό, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Όποιος ξέρει ότι η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο-φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ, με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα τα βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα εχθειοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα έτοιμα από τη θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Σφαίρα Voice. Λοιπόν, είναι λίγο λακωνικός ο φίλος μας σήμερα.
4: Άρα μήπως να τους πούμε
3: είναι
4: να
3: είναι από γράφουν τη Λακωνία.
2: Ναι.
4: Να γράφουν βιογραφικό, κανονικότατα, ποιος, ναι. Αναλυτικά.
3: Ναι, ναι,
4: πράγματα.
3: Και μία στον Κοβ, να στέλνουν μία δήλωση του νόμου 105.
4: Τότε θα σας τα φέρνω έτσι. Που δεν λένε τίποτα, στέλνουν μόνο το τραγούδι. Παίξ το, γράφει ο άλλος.
2: Κανονικά έπρεπε να του στείλει του φίλου μας να σου.
4: Φίλε, δεν το πει. Τα αλληλογραφία, θα κάνω αλληλογραφία 700 τραγούδια.
2: Βλέπεις, έχεις εκνευρισμό τώρα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση.
0: Αν κάνεις έτσι, δεν το έχεις χάσει το παιχνίδι.
4: Όχι, αλλά έχει αλληλογραφία πολύ.
2: Τι όχι, Βερονίκο, μα έχεις νεύρα.
0: Έχεις νεύρα.
2: Λοιπόν.
4: Έχω νεύρα εγώ, σε μένα εγώ, έτσι σε μένα γίνεις όλο.
2: Δεν
4: αυτό.
2: Έπρεπε να του στείλει τώρα να σου γράψει 5 πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά πάω να το διαβάσω τώρα για να καταλάβετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω. Καλησπέρα.
0: Όλοι μας.
2: Καλημέρα σε πρώτη φάση. Ονομάζομαι Μάριος Κουνάδης. Ασχολούμαι στο χώρο του τραγουδιού περίπου στα 30 χρόνια. Είμαι την Πάτρα και θα ήθελα να ακουστεί το κομμάτι μου στην ενότητα του κυρίου Αρναούτογλου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Καλή.
2: Μάριος Κουνάδης. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω. Ρίχτω να τελειώνουμε. Σφαίρα Voice.

0: Πώς λέγεται το όνομα του παιδιού?
1: Μάριος Κουνάδης, λοιπόν. Ξεσηκωτικός ο Κουνάδης.
0: Ωραίος ο Κουνάδης, Μάριε μου, καλή
1: επιτυχία. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω, τσιφτετελάτος.
0: Και μας το παίζουμε το τραγούδι, το παίζουμε από βίντεο κλιπ που έστειλε στον Νίκο. Ο Μάριος, πάντως εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γράψει και δύο-τρία λόγια για τον στιχουργό, για τον συνθέτη. Γεια, έτσι ένα μικρό αυτό, ρε παιδί μου, λίγο ποιος είστε.
2: Να έχουμε κάτι, μια επικοινωνία, αύριο που θα κάνουμε πάρτι. Να μην έχουμε το κίνητο, πώς θα πάρουμε.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα ανέβει για την ψηφοφορία. Πόση ώρα πιο μετά, ρε φίλε?
2: Κάνα δύο ώρα.
0: Δύο ώρα. Εσύ το ανέβασες κατευθείαν τις άλλες φορές.
2: Άλλες φορές.
0: Γιατί τι έγινε εκεί?
2: Τώρα είχα δουλειά χτες.
0: Διαλυόμαστε, Νίκο, διαλυόμαστε, να ξέρεις. Αντί να πηγαίνουμε καλύτερα, πάμε χειρότερα.
2: Άσε με, άσε με, κουρασμένος.
0: Να σου πω, να βάλουμε λίγο το τραγούδι αυτό που έλεγε η Σύση που παίχτηκε εδώ στην
3: Κορακάκη.
0: Το Κορακάκη, βάλτε το λίγο, ρε φίλε. Ναι. Ένα τραγούδι που παίχτηκε εδώ πέρα στο Σφαίρα Βόηση.
2: Νομίζω ότι ήταν το πρώτο μας τραγούδι που παίξαμε.
0: Νομίζω ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι. Και το είπε η Σύση στο. Πώς το λένε, στο. Στην εκπομπή. Στο Χαμογέλα. Τη άρεσε ένα τραγούδι που το είδε στο TikTok. Από εδώ ξεκίνησαν όλα, Σύση. Όπως έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά τραγούδια από εδώ.
3: Καλά, δεν ξεκίνησε από εδώ και εσύ, ρέμισε λίγο.
0: Κάνει λάθος, από εδώ πρωτοπαίχτηκε.
3: Ο άνθρωπο το έχει στα social.
0: Όχι, ρε, σου λέω πρωτοπαίχτηκε από εδώ.
3: Το είχαμε και πρώτη μετάδοση τον Κορακάκη.
0: Ναι, από εδώ πρωτοπέκτη και μετά το
1: σε ραδιόφωνο εδώ.
0: Σε ραδιόφωνο, τι
3: σε ραδιόφωνο, ναι.
0: Σε ραδιόφωνο και
3: σε δεν άκουσε. Σε ραδιόφωνο τον άκουσε το TikTok.
0: Ναι, το από είπε. Εδώ ξεκίνησε. Το πρώτο εδώ το έστειλε και μετά το ανέβασε, είπαμε.
2: Άντε μας.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Άμκο, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Έτσι, έχουμε δωρεπιταγή.
3: Άμκο, μωρέ. Νάσκο, τι λένε.
0: Νάσκο, τι είπα εγώ.
1: Καλά, αυτό με τα ονόματα λίγο.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη, δεν βλέπω τώρα και κόλλησε το κεφάλι μου. Λοιπόν, Νάσκο, μια δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ είναι η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Βάσει η Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482, η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Αν θέλετε ανακαίνιση, μικρή, μεγάλη, παιδιά τα κάνουν όλα μόνοι τους. Πάτε, βρίσκεται την Αγία 482, η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Αν θέλετε ανακαίνιση, μικρή, μεγάλη, παιδιά τα κάνουν όλα μόνοι τους. Πάτε,

0: 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Είναι νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Νάσκο 6936 101022. Στείλ το ονοματεπώνυμο και Νάσκο για τη δωρεπιταγή των 1000 ευρώ που θα κάνουμε τον άλλο μήνα στις αρχές.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα δύο και θα δείτε ότι δεν θα μπορείτε να διαλέξετε ποιο σας αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω πως και τα δύο είναι υπέροχα, ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα όμως, εμείς έχουμε φροντίσει, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
5: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
3: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speedwheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22

0: 210 41 644 και 42 528.
1: Λάμπρος Γιωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στον Σφαίρα 99.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fun park και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob.
4: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Αρνή Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
17: Αμέ.
9: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτή είναι η υπέροχη Μαρινέλα. Καρδούλα μου, δεν σε μαλώνω. Και βέβαια να σας πω και μια καλημέρα από το Βαλμάκι, από τα υπέροχα τυριά, από το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζει κάθε Παρασκευή. Μία τυχερή, ένας τυχερός, φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι. Είναι η φέτα Βαλμάς, είναι το αποκλειστικά ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι πραγματική φέτα, ούτε σκόνες, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και με βλέπετε και μιλάω πολλές φορές με τέτοιο πάθος. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, η αγαπημένη φέτα, το αγαπημένο τυρί και όλα τα τυριά από την Βαλμάς, που αποφάσισε βέβαια να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι με τεράστιες ποσότητες, και γι' αυτό σας λέω ότι αν τη βρείτε αυτή τη φέτα, να την πάρετε αμέσως για να φάτε ωραία φέτα στο σπίτι. Και πάνω απ' όλα υγιεινή. Αυτό. Και
1: αυτό.
0: Να πω επίσης και το κοφινάκι, που επίσης θα το συναντήσετε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσική σκιογάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Παρακαλώ. 6936-1010-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση για το ψυγείο.
1: Και αφού θα φάτε τη φέτα, φάτε και ένα λαχανικό, φρούτα και λαχανικά, γιατί αγαπάτε τον εαυτό σας και ξέρετε πού θα τα βρείτε. Πηγαίνετε λοιπόν στα Lidl, γιατί εκεί ξέρετε ότι θα βρείτε φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου, 100% εγγυημένα, γευστικά, γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, με κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με τη λιπαρή υφή και το αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Να σας πω και ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. They My Rewards coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 15 λεπτά πριν από τις 10. Βάζουμε τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται. Όχι, όχι, έχει δίλημα ζωής. Ο Παναγής, περίμενε. Μικρό, ωραίο.
3: Το password το βάλαμε.
0: Όχι, ρε αγόρι μου. Το βάλαμε, εννοείται.
3: Α, το ρίξαμε.
0: Βάλε τραγούδι και σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα στη Μαριλένα και στο Διονύση. Πού πάτε, όμορφο ζεύγαρο.
3: Καλά, όχι και ο Διονύσης όμορφος. Για τη Μαριλένα, ναι.
1: Και οι δύο είναι όμορφοι.
3: Άσε τώρα.
1: Γι' αυτό βγάλαν και όμορφα κορίτσια.
3: Ο καραφλοδαίμονας είναι και όμορφος.
0: Θα βάλει τραγούδι, Νίκο.
3: Α, Νάνση.

0: Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ Παναγής, δεύτερο που το κρατάει από το πρωί.
1: Ναι, το κρατάω από το πρωί, παιδιά, με νύχια.
0: Πότε
1: και με
0: στείλανε,
1: δόντια.
0: Γιατί με νύχια, θα
1: από
0: σου πάρει κανείς.
1: Από χθες το στείλανε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
1: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
1: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, πήρα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
1: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
1: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ μέσα... το δικό του το λέει, Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
1: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
3: Πολύ. Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
1: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της. Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε: όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
0: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
1: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
1: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
4: Να σκοτεινά να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως λέτε πάντα.
3: Είναι
1: όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
4: Θα το βγάλει κι άλλη, το λέω εγώ, ρε.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
4: Και πέστε μου, λέει... σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
1: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
4: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
1: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου εδώ, άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
1: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τη θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
1: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
1: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα
3: λέει. Γιατί, γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της. Καλά
2: τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
1: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι να του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
1: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
1: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
1: Ότι άκουσα.
5: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
1: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
1: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
0: Ποιον? Σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
1: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί. Να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Νάνση. Μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
0: Λοιπόν, μακριά, Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
0: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: καλέ, άκουσε με. Ξέρει πια ο
0: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο του.
1: Είναι πολλά στη μέση.
0: Τίποτα είναι δεν είναι στη μέση.
1: Είναι κοινωνική καταγραφή. Βεβαίω από τη στιγμή που δεν είναι προσκλητήρια.
0: Ποια κοινωνική καταγραφή και βλακίε, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική καταγραφή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα.
1: Άσε
0: με να μιλήσω λίγο.
1: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
0: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
1: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Έτσι! Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο κορίτσι.
0: Τώρα να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
1: Καλά,
0: δεν υπάρχει. Να σημεί το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: σε βάζουν την επανάληψη ενώ και εμάς.
0: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί ο Αριστοτέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
0: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
1: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
0: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
1: Πάρα πολλές.
0: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
0: Ρε, να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
0: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
1: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μα κουβαλήθηκε εδώ πέρα και δεν είναι δουλειά. Και
1: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
0: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι να δαγκώσει λοιπόν, το χέρι που μετά
1: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
0: Να με δαγκώσει
1: και
0: το χέρι.
1: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σα.
2: Θα το στηρίξω.
0: Να το στηρίξω.
1: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη όλοι. Σας, να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
1: και οι άλλοι είναι εκεί. Και η σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζετε. Να βλέπετε θερμαϊκό τέλειο. Τέλειο, τα καράβια. Να
1: στην πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
0: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
1: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
0: Και στον ευχή.
2: Με τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
0: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρτιν αγόρι μου.
1: Και εγώ αυτό θα του πω να την.
3: Πάρτινα εκεί πέρα,
0: να εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
6: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 89.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Τζορτζάτος.
2: Ήταν και ο καταπληκτικότατος
1: Νίκος Καλούδης που παραπόρ, να πω, γάμους, γενέθλια, γιορτές, βαφτίσεις, κηδείες, εταιρικά event. Νίκος Καλούδης, μουσική επιμέλεια για σίγουρη επιτυχία και σίγουρη διασκέδαση.
3: Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, έρχεται ο Θέμης, έρχεται το Δίδυμο, έρχεται η Ράνια, έρχεται και ο Πέτρος Καρασφαίρα, 102,2. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο αυτή την εποχή. Κάντε, αφήστε το ραδιόφωνο ανοιχτό να παίζει και εσείς κοιμηθείτε.
4: Εντάξει, και άλλοι απέναντι ωραίο πρόγραμμα έχουμε.
2: Άσε.
3: Πού το ξέρεις, τους ακούς?
4: Εννοείται, όλο, τα πάντα ακούω.
3: Τι ραδιόφωνο ακούς όταν φεύγεις από εδώ?
4: Τα πάντα ακούω.
3: Ωραία, πέσε, περίμενε, τώρα σοβαρά. Όταν φεύγεις από εδώ, τι
4: όταν
3: ακούς?
4: Όταν φεύγω από εδώ, ακούω τη Βερίνα μου μόνο. Ναι. Αλλά μετά βάζω λίγο Κατινάκι, βάζω λίγο μετά. Βάζω, το, κάνω ένα ζάπινγκ, τους ακούω. Ακούω λίγο την κούκλα, την Κατσίγιοργα, πώς τη λένε στο Λάμψη.
3: Τον Κατσίγεν εννοεί που τραγουδάει.
4: Όχι. Αυτή.
3: Μέστε.
2: Ναι. Να πει ένα πέπερ, ένα κάτι.
3: Ναι, είδες την
4: αφή. Ναι, θα πω, ακούω και πειραϊκή εκκλησία.
5: Είναι λαϊκός, ρε.
4: Πειραϊκή εκκλησία στους 85,2.
3: Μάλιστα. Τι θέλω και ρωτώ το βλάκα εδώ.
4: Και το βράδυ ξαναγυρνάω στη φίλη μου τη Ράνια Κωστάκη όμως.
3: Α, δεν ακούς κανέναν άλλον. Έχεις καταστρέψει όλη το σφαίρα.
5: Το ράπτη με την Ελίνα δεν σου
4: ακούς. Και το ράπτη με την Ελίνα.
2: Το Θέμη δεν τον ακούς?
4: Το Θέμη όχι.
2: Γιατί
5: κοιμάται εκείνη την ώρα, τι νομίζεις, ότι θα χαλάσει τα χαρένια του?
3: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρι.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
25: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Δέκα με μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
22: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα και σήμερα Τρίτη, 5 του Μάη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber. Αυτό το όμορφο και καλοκαιρινό πρωινό, τουλάχιστον έχει ήλιο και μας φτιάχνει λίγο η διάθεση. Η θερμοκρασία όχι τόσο υψηλή. Ας κυκλοφορούμε με τα καλοκαιρινά, γιατί θέλουμε να τα έχουμε άλλο. Αλλά ναι, ένα ζακετάκι τώρα, εντάξει, σας κάνω τη μαμά, αλλά όχι, μια ζακέτα τη θέλει. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας, έχουμε και σφαίρα password σε λίγο και άλλα δώρα που θα δώσω και λουλούδια και από εδώ και από εκεί. Χαμός γίνεται. Το πατάω προς το παρόν να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Επιθετικά πολύ, με Θοδωρή Φέρη, έτσι. Και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρ αναβάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
0: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor & Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
2: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
3: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
4: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
5: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μερή, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
14: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel,
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες,
17: Σκούτερ 125 κυβικών.

0: από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Το στούντιο ανάποδα τώρα. 36 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τρίτη, 5 του Μάη, 5 του Μαγιού. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Θα πορευτούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Υπάρχει, παιδιά. Όλα και όλα υπάρχει κινητικότητα. Σήμερα, χθες ήμασταν μια χαρά. Τώρα ο Κηφισός υποφέρει από το ύψος μεταμόρφωσης μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο. Ξαναπιάνει λίγο στο Περιστέρι, στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια εκεί ένα κομμάτι. Η Κηφισίας από την άλλη πιάνει και στο Μαρούσι εκεί στο Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα, πριν και μετά το Δαχτυλίδι, ξαναπιάνει στο ύψος του Χαλανδρίου, ξαναπιάνει στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων σε καλύτερα επίπεδα αυτή την ώρα. Κατεχάκι έχουμε λίγο κίνηση στο ρεύμα της Καθόδου. Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Όχι πολύ χαμός, αλλά εντάξει, κατάλαβες τώρα. Και το τρίγωνο των Βασιλικών. Βασιλής Σοφίας κατακόκκινη, Βασιλής Αμαλίας κατακόκκινη και Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης κόκκινη. Και λίγο στην Αρδίτου, Ηλιοπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια αυτή την ώρα ανοιχτά. Έχουμε και λίγο στο Ρέντι κάτω εκεί, βλέπω τώρα ένα κομμάτι στην κάθοδο. Έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις του δεκάλεπτου στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα όμως. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έτσι. Πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες, μέσα, έξω. Συμβαίνει σε όλους, το ξέρετε. Αυτό που ίσως όμως δεν ξέρετε είναι το 1888. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Κλείνω αυτό το on κάπου εδώ, γιατί αισθάνομαι ότι πνίγομαι και τα λέμε σε λιγάκι.
2: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
0: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για
1: για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
17: Sleeping and Living. Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα
18: 102.2. Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. 45 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τρίτη, 5 του Μάη. Καλή σας ημέρα. Διαβάζω εδώ το του καιρού και ότι επιστρέφει η άνοιξη με 26 άρια και λίγη συννεφιά. Ανοιξιάτικος λοιπόν και πάλι ο καιρός από σήμερα, με άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, μετά τις βροχές, μετά τα χιόνια στα ορεινά. Εντάξει, το ξεπερνάμε σιγά σιγά. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δω. Γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, βαρεθήκαμε. Αν και κάτι άκουσα τώρα εγώ ότι το καλοκαιράκι θα έχει τις βροχές του, βέβαια θα έχει ζέστη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είδομεν. 6936-10122 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Στον κόσμο των πολλών επιλογών, γιατί πάντα υπάρχουν πολλές επιλογές και πάντα όμως υπάρχουν αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, για τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου και όχι μόνο ο καφές. Μικέλ Coffee Company. Αυτή η ιστορία αξίζει λοιπόν να είναι καλή. Και όποιος ακούει Σφαίρα κερδίζει πάντα, το συζητάμε αυτό. Επομένως, εγώ κάθε μέρα σας δίνω το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ, αρκεί να γράψετε τη λέξη Μικέλ στο 6936-10122. Καλή επιτυχία, έτσι, γιατί αγαπάμε πολύ τον καφέ, οπότε να μην τον δίνουμε και απλόχερα, παρέα με τον Μικέλ. Αλλή μονό μας αν δεν το δίνουμε. Νίκος Απέργης, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Βέρτης, αυτά τα τρία καταπληκτικά αγόρια. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω.

Νίκας Βέρτης, φοβερός. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι 3η 5 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και έτσι θα πορευτούμε και για το επόμενο 2ωράκι που μας απομένει. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς, σε αυτό το σημείο που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV, κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον ήρωά σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θα βγούμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφοντας, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Που γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρε βλήμα.
0: Πρωινό Σφαίρα 6-10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό.
2: Σφαίρα 989.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Ακούω σφαίρα!
11: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
12: Στα πικεφή.
13: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
12: Στα πικεφή.
11: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
12: Στα πικεφή.
13: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
12: Στα πικεφή.
11: Και στο κλειδί αντιγραφή.
12: Στα πικεφή.
11: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
14: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Ρε εσύ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
16: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
15: Φαίνεται.
16: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
15: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
16: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
15: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
16: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
15: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
17: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
18: Δυνατά.
17: Στοιχείο.
19: Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
20: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
24: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Κόβουμε. Καλά, γιατί είναι τόσο δυνατό αυτό. Κόβουμε κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 3 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Και σήμερα Τρίτη, 5 του Μάη. Εδώ είμαστε μαζεμένοι. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα στην σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι πνευματικά χαρισματικοί άνθρωποι έχουν αυτές τις συμπεριφορές που θα σας πω τώρα, που σπάνια συναντάς αλλού. Δεν είναι κάποια υπερφυσική δύναμη, αλλά μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον τους. Έχουν ανεπτυγμένη λίγο την ενσυναίσθηση, ένα τσικ παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά λοιπόν χαρακτηρίζονται ως πνευματικά χαρισματικοί, καθώς διαθέτουν ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και βίωσης της καθημερινότητας. Νούμερο 1. Εμπιστεύονται το ένστικτο αντί της λογικής, γι' αυτό και συχνά δεν μπορούν να εξηγήσουν με λόγια τι σκέφτονται αλλά και τι νιώθουν. Α, το ξέρω πολύ καλά αυτό. Νούμερο 2. Βιώνουν συχνά déjà vu. Νούμερο 3. Θεωρούν ότι κάθε άνθρωπος αξίζει συγχώρεση. Ενστερνίζονται επίσης πάντα τον πόνο του άλλου. Τον κάνουν και δικό τους πολλές φορές. Παρατηρούν συμπτώσεις και συγχρονισμούς που οι άλλοι παραβλέπουν. Παρέχουν βοήθεια σε όποιον νιώθουν ότι τη χρειάζεται. Γνωρίζουν την αλήθεια ακόμη και αν προσποιούνται πως σε πιστεύουν. Και πιστεύουν πως όλα γίνονται όπως ακριβώς πρέπει να γίνουν και αργά ή γρήγορα θα φανεί. 6936 10 122, το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε, ό,τι και αν φέρει μέρα, γιατί υπάρχουν μέρες που είναι έτσι, υπάρχουν μέρες που είναι και γιουβέτσι. Διορθώνονται όμως όλα με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που λες τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Με λίγα λόγια και όχι πολλά θα περάσουμε στις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και αγαπημένους καλλιτέχνες και τα λέμε σε λιγάκι. Με Νίκο Οικονομόπουλο θα ξεκινήσω.

0: σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη συντροφικότητα στο βιβλίο Καθρέφτης, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Η συντροφικότητα, λέει, παιδιά μου, δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Στις εύκολες, α, καλά. Όλοι μια χαρά είμαστε. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Μπορείτε να ζητήσετε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλο το βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, βγαίνουμε ένα μικρό break και επιστρέφω για να παίξουμε σφαίρα password. Σε λίγο θα ακούσετε το password και θα πούμε τα καθέκαστα, εντάξει?
2: Εντάξει. Πρωινό σφαίρα.
3: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
4: Βουγιουκλάκη.
3: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
5: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
4: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
3: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
4: Τι.
3: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
6: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
3: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container, μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
8: Η Λένα Ζευγαρά, στο

0: Χώρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Τουζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
10: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
13: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-1-4.
14: Έλα, καλησπέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το Σφαίρα Password. 40 λεπτά μετά από τις 11. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Ελπίζω να το ακούσετε, να το έχετε σημειώσει. Τρίτη, 5 του Μάη, λοιπόν, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, πανέτοιμη σε λίγη ώρα να βγάλω έναν μία από εσάς στον αέρα να μου πει το Σφαίρα Password για να μπει στην κλήρωση για τον είναι αυτοκινητάρα που σας δίνουμε. Για να κάνετε τα ταξίδια, τα ωραία. Αχ, τι ωραία είναι τα ταξίδια με το αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Και πόσο πιο άνετα με το MG3 Hybrid Plus, σε exclusive έκδοση κιόλα. Σας δίνουμε και τίποτα απλό. Αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο τα ξέρετε. Τώρα μην τα ξαναλέω ότι είναι κλειδωμένο σε ένα γκαράζ. Και μόνον εσείς μπορείτε να το ανοίξετε. Password στο 6936 10122 και τα λέμε σε λίγο. Μόλις ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο, Νίνο Τζόζεφιν. Τι κάνει? Μ' αρέσει το τραγούδι. Και Ανδρομάχη Σούσουρο, να γίνει λίγο χαμός. Πάντα με καφεδάκι Μικέλ, όλα αυτά. Γιατί ο καφέ σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία. Φροντίζεις τον εαυτό σου. Σέβεσαι το περιβάλλον, Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει. Να βάλω πρώτα. Ναι, έτσι θα ξεκινήσω. Πάμε.

0: στον 2,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: γίνει σούσουρο, σου λέω. Και τι σούσουρο. Έχει γίνει σούσουρο ότι δίνουμε το καλύτερο αυτοκίνητο που υπάρχει, το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Στόλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μιβέρινα Ευαγγέλου. Μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Πληκτρολογώ ήδη το τυχερό τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε. Καλή κατευθείαν, καλέ. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Πού είσαι, στη δουλειά?
1: Στη δουλειά, ναι.
0: Πού αλουθάσουν, βρε Βασίλη μου. Να σου πω, έχεις καταλάβει που σε παίρνω?
1: Από το Σφαίρα.
0: Από το Σφαίρα, ολόσωστος. Τώρα θέλω να μου πεις δυνατά και καθαρά το password. Μην μου το κάνεις αυτό.
1: Σε λεπτό. 2014.
0: Μπράβο ρε Βασίλη, μου κόψες την ψυχή δηλαδή. Λέω δεν θα το πει τώρα και θα τρελαθώ, θα μου χαλάσεις.
1: Όχι,
0: το σερί.
1: Όχι, υπάρχει λίγο suspense.
0: Α, νάτος. Θες να μας πεις κάτι πριν κλείσεις? Θέλεις να κάνεις μια δήλωση, κάτι, να ακουστείς κάπου?
1: Όχι, αναγκαστικά.
0: Εντάξει, μωρό, όχι, δεν πειράζει. Έγινε ρε Βασίλη μου. Φιλάκια πολλά, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση. Έλα, γεια. Να, αποφασίζω. Μήπως βγαίνετε και λέτε, μήπως θέλετε αφιερώσεις. Να τα λέμε και αυτά. Αφού σας παίρνουν, τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα, μπορεί να θέλετε να κάνετε μια αφιέρωση στο κορίτσι σας, στο αγόρι σας. Οπουδήποτε. Ή να πείτε, ξέρω εγώ, κάτι. Μήπως σας δίνω βήμα να το λέτε, θα δούμε. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω κι άλλο δώρο.

0: των 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει, χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn.
13: Σφαίρα 989.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
19: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
18: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
19: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
18: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
18: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
6: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Ακουόσφαιρα.
22: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
23: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
22: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
23: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
24: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
25: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
26: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
27: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
28: Που είναι 8. Όχι, 10, ψέματα. Η γιορτή της μητέρας είναι Κυριακή 10 Μαΐου πέφτει. Και τι καλύτερο από ένα μπουκιάτι το γεμάτο συνέστημα. Και όχι μόνο για τη γιορτή της μητέρας, γενικά Anthemion Flowers για όλα σας τα λουλούδια. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις. Διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου έτσι, επιλογή και κάνε τη μέρα του ανθρώπου που θα τα χαρίσεις πραγματικά ξέχαστη. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Anthemion, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936. 10-102-2 και καλή επιτυχία. Αν θες τώρα εσύ να τελειώσεις και με τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, μπαίνεις στο 11888.gr, βρίσκεις λογιστή, κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, στα εξηγεί όλα online από τον καναπέ σου, 11888 για όλα, μπαίνεις, κλείνεις, σε 2 λεπτά έχεις τελειώσει. Έτσι καμία σχέση όπως το κάναμε παλιά. Τσακ, μπαμ, ψεκάστε, σκουπίστε. Γεια σας. Ξεκινάω αυτή την ώρα με Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει ένα τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα 102.2 και πάρα πολύ χαίρομαι που έχουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και έρχονται κι άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Έτσι έχει μάθει.
29: Σφαίρα 102.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώω.

0: και 6949-2587-12.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
1: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
7: Κέρδη από δουλειές ή συναλλαγές με το εξωτερικό. Εκεί θα έχετε μεγάλο ωφέλιο από ένα ταξίδι επίσης. Ταύρι, μια συνεργασία που μπορεί να κυνηγάτε καιρό. Τώρα θα σας φέρει αρκετά κέρδη. Α, τι γίνεται, πολλά δεν κέρδη σήμερα. Δίδυμοι. Παρουσιάζεται άστατη συμπεριφορά προς τις σχέσεις σας και υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Καρκινάκια, ενώ είστε σε θέση να φέρετε εις πέρας οτιδήποτε και σας αναιτηθεί, έχετε μια αναβλητικότητα που σας κρατάει πίσω. Συμβαίνει και αυτό. Λιοντάρια. Ρομαντική, αγαπησιάριδες, αλλά ασταθείς. Μάλιστα. Παρθένη, ενδιαφέρον για οικογενειακή ζωή και ό,τι αφορά την οικογένεια. Θα βοηθηθείτε σήμερα οικονομικά. Ζυγή, που είστε, σας έχασε. Οι επικοινωνίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας θέματα. Σκορπιοί, μπορεί να σας τρομάξει μια διακύμανση στα οικονομικά που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, ωστόσο, όχι σε δικά σας λάθη. Επίσης, ένας καινούριος έρωτας μπαίνει στη ζωή σας, το Ξωτάκια. Η προσωπική σας ικανότητα και αξία θα φέρουν την αναγνώριση και την επιτυχία. Εγώ, κύριε, ο ψυχισμός σας σκαμπανεβάζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται προστριβές με τους φίλους και τους συνεργάτες σας. Υδροχόοι, αν καταφέρετε να αποκτήσετε τον έλεγχο των αισθήσεών σας, θα γίνετε τέλειοι κριτές προσωπικότητας και του χαρακτήρα των άλλων. Και τέλος, ψάρια, να ασχολείστε με τα κοινά, την πολιτική, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τη συγγραφή. Με όλα αυτά, τότε σήμερα θα απολαύσετε μεγάλη επαγγελματική εύνοια και επιτυχία. Και μπράβο σας, μικρή διακοπή. Και έρχομαι για το φινάλε.
8: Πρωινό Σφαίρα.
9: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα, ο Γιουτζίρο.
10: Εντάξει, τα θέλεις.
9: Επίσης το 94 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
11: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
8: Πρωινό Σφαίρα.
12: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
18: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
17: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
18: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
17: Θανάση, πες μου κι άλλα.
18: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
19: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebpavlaessay.gr.
0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάνουμε φανταστική παρέα όπως και κάθε μέρα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Αντωνά, Θέμης Γιωργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος Συνάντης, ο Πανίκης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο. Τι ημέρα είναι αύριο, Τετάρτη. Αμήν. Που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε και το όλη μου

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώνω, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day.
17: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
18: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
17: Και αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
18: Και αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
17: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
18: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
17: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
18: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
19: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς στο βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
21: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
20: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
24: οχ,
23: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει.
25: Σφαίρα 989.
26: Time out για θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
30: Η ώρα είναι...
31: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
32: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
33: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
32: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
33: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
32: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
33: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
32: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
33: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: όλα μητέρη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Παιδιά, εντάξει, αρχή εβδομάδας ακόμα, αλλά το παλεύουμε και θα το παλέψουμε μαζί με την καλύτερη μουσική της πόλης, τα πιο viral θέματα και τα trending sounds που δεν πρέπει να χάσεις. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με ανθρώπους που αγαπάμε και επιστρέφω.

Δέσποινα Βανδύ, κυρίες και κύριοι, έχω πολύ καιρό να τη μελετήσω. Εδώ πέρα όμως είμαι να το κάνω και αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Λοιπόν, συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της. Ό,τι μέλλον και να έχει, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη τώρα σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα. Αναμένουμε και τραγούδι, ελπίζω. Εγώ είμαι και βανδικιά και βυσικιά, παιδιά, να το πω σε αυτό το σημείο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, αναμένω τα πάντα. Θέλουμε μουσική, θέλουμε πράγματα. Το καλοκαιράκι έρχεται, θέλουμε έτσι χιτάκια καλοκαιρινά. Θέλουμε και την καψούρα μας όμως. Εσείς περιμένετε τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ολόκληρη συζήτηση γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα για το τι γίνεται με την Άννα Βύση. Και παιδιά, τελικά ο Νικόλας Ραπτάκης βγήκε και έλυσε όλο το μυστήριο. Βάιραλ έχουν γίνει οι δηλώσεις του που είπε, παιδιά, το αυτονόητο. Το ότι με την Άννα Βύση έχουμε τέλειες σχέσεις, αγαπιόμαστε πάρα πολύ, ήμασταν 100.000 χρόνια μαζί. Οπότε μια απόφαση από κοινού να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, παιδιά. Και το αφήνουμε εκεί. Ο Νικόλας Ραπτάκης λοιπόν είναι και ένα από τα άτομα που έχουμε συνυφασμένα με τη Eurovision αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μια και άνοιξα συζήτηση Eurovision, περιμένω να μου πείτε ποιο τραγούδι.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
3: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
2: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
3: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
4: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
5: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
6: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Νέρβα εξέ με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Νέρβα εξέ είναι διαθέσιμο για test drive από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.

0: Αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι εδώ πέρα λοιπόν και κάνω scrolling στα social media και φυσικά τι θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω παιδιά Πον και Ζεμπέκικο. Ένα τραγούδι το οποίο τρεντάρει πάρα πολύ στα social και ταυτόχρονα τρεντάρει και το Μάτρο Πρεμιέρ, συγγνώμη, με τον Απόν, που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου, που 50 τυχεροί με το Plus One τους φυσικά θα ακούσουν πρώτο το νέο άλμπουμ του Απόν. Ηχογένεια είναι ο τίτλος. Και πιστέψτε με, έχω να σας πω πολλά γι' αυτό, γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Το αφήνω εκεί πέρα λοιπόν και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, εδώ πέρα βλέπω ότι μου στέλνετε ότι ανυπομονείτε για Πον. Παιδιά, και εγώ ανυπομονώ να ακούσω νέο άλμπουμ από Πον. Νομίζω το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show, στα viral θέματα και όχι μόνο. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θυμίζω, παιδιά, ένα πράγμα. Έχουμε Throwback Thursday την Πεμπτούλα σας. Θέλω δυνατούς, όχι αστεία, παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και εδώ πέρα είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε παιδιά λίγο ακόμα χρόνο μαζί, συγκεκριμένα μία ώρα. Εμένα μου φαίνεται λίγο, να ξέρετε, κάθε φορά. Εσάς μπορεί να σας φαίνεται πολύ. Λίγο όμως είναι, αν σκεφτούμε ότι μέσα στην καθημερινότητα θέλουμε να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Και εμένα η δουλειά μου είναι κάτι που αγαπώ. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτές τις μέρες το ότι αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε. Εδώ πέρα, έτσι να ανοίξουμε και ένα διάβλο συζήτηση στο Be Viral Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: 989 Σφαίρα.
2: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
11: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται.
11: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
11: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
11: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω τι μια Αθηνά κλείνει. Είστε στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί με πάρα πολύ ωραία trending news και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί έχουμε πολύ ζουμί σήμερα.

τηλεοπτικό μέλλον, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το trending αυτών των ημερών. Και φυσικά το τι θα συμβεί στις ελληνικές πίστες την επόμενη σεζόν. Νίκος Οικονομόπουλος φαίνεται ότι πάει προς τον Όμιλο Μαρασούλη Κοταρίδη, σύμφωνα με πληροφορίες. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό το νέο μαγαζί που φημολογείται ότι θα στηθεί για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ταυτόχρονα, λοιπόν, παιδιά, ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φαίνεται πως ανυπομονούμε να βγούμε έξω. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και κυρίως στις συναυλίες που έρχονται φέτος το καλοκαίρι. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ποια συναυλία ανυπομονείτε έτσι να ζήσετε φέτος και θα σας πω κι εγώ σε ελάχιστα λεπτά τι τρεντάρει περισσότερο και δεν υπάρχουν εισιτήρια.

θέλετε συναυλίες που τρεντάρουν αυτό το διάστημα. Εδώ σας έχω, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δεν έχουμε σχολιάσει, παιδιά, ότι ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει συναυλιάρα 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί κάποιοι αυτό να μην το περιμένανε, αλλά παιδιά, αν ξέρεις Αντώνη Ρέμο, ξέρεις ότι αυτό έχει συμβεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έχει συμβεί γιατί ο Αντώνης Ρέμος έχει ξεκινήσει, παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το ταλέντο, συνεργασίες, φωτιά. Με Άννα Βασιλείου, με Δέσποινα Βανδύ, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τότε, όπως είχε πει η Δέσποινα σε συνέντευξή της, απλά κάναν φωνητικά και πλέον είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Τέλειο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί έτσι για μισή ωρίτσα ακόμα. Σας είπα ότι σε λίγο θα μαζέψουμε τις συναυλίες που ξεχώρισα. Και νομίζω ότι περιμένετε και εσείς πώς και πώς. Μία από αυτές είναι σίγουρα του Αντώνη Ρέμο. Καλλιτέχνες από Ελλάδα και από εξωτερικό. Κρατήστε αυτό.

0: αγαπάς. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές

0: Βρυντάδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
5: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Be Viral Radio Show.

Λέτε να έρθει και η δεύτερη συναυλία της Ανασβήση. Παιδιά, πολύ πιθανόν. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Έτσι με τις συναυλίες που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Φυσικά Ανασβήση που περιμένουν τη δεύτερη συναυλία. Φυσικά τον ήρεμο που ανέφερα προηγουμένως. Φυσικά όμως, παιδιά, και Release Athens, έτσι. Αν είσαι και έτσι λίγο μεταλλάς και ροκάς στους Offspring, τους περιμένεις πώς και πώς και το ξέρω. Μου το έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος μου Παναγιώτης. Μαζί σου, Παναγιώτη λοιπόν. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show με trending θέματα και όχι μόνο, φυσικά με την καλύτερη μουσική της πόλης που έρχεται αμέσως τώρα. On 5, δεύτερη ώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά παρατηρώ κάτι αυτές τις μέρες. Έχει γίνει viral το wellness και το fitness και νομίζω ότι ξεκάθαρα έχουν συνεισφέρει σε αυτό, συγγνώμη, και η Χριστίνα Μπόμπα με το Σάκη Τανιμανίδη. Το μεταξύ με το πήγα να μιλήσω για fitness, ξαφνικά σαρδάμ, καταλαβαίνετε. Κάτι σημαίνει αυτό, παιδιά μου, χτυπάει το καμπανάκι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και αυτά τα βίντεο που έχουν σχέση με το fitness και το wellness έχουν κατακλείσει το FY μου, αν έχουν κατακλείσει και εσάς, πάει να πείτε ότι μάλλον κάποιος θέλει να σας θυμίσει το καλοκαίρι έρχεται.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μέσα εβδομάδας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Sport Sfera 989.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
5: Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή.
4: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
5: Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή.
4: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφή.
4: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο πόσο μας η θέση μας. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα, είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι, αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά, δηλαδή όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στιχαλάει. Το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη.
1: Και σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Η λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
0: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια
1: είναι? Η ξαδέρφη μου.
0: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
1: Ναι. Την ξέρεις κιόλας.
0: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά και μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
0: Γλυκά, γλυπιά, μπα. Δεν το βλέπω.
1: Εγώ θα το εύχομαι.
0: Αξι, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
1: Αυτό.
0: Επιβαλήκος μας και τρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλισείτε με υπομονή και όχι
1: χρειάζεται.
0: Μόνο, χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλήπητα.
0: Θα σε χτυπήσω αλήπητα.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυριούχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμούς δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα
1: φεύγω.
0: Πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο 1 στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μυτιλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις, έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
6: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
5: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
6: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
7: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
8: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
9: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
10: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε και όλος η ρέστα με το μενού του.
17: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε και

0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
0: Σφαίρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός. Πονάς εδώ, κάνεις κράκ εκεί.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φτηνότερες τιμές να πετύχεις και δεν ξέρω και εγώ.
1: Ποιες μωρέ φτηνότερες τιμές. Φτηνότερες. Άσε με μωρέ. Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και που σου στοιχίζει ο Κούκος Αϊδόνη.
0: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας για κοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
1: Είμαι υπερβολικιά.
0: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινότανε.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζει μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζει μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό, αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα? Μόνο σήμερα? Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Α, παρότι λέει είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ, πως ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία, για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο. Μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις, να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και να το πηγαίνω να το φτιάχνω, να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο, με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε, μέχρι να το βρούνε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια πράγματα.
1: Είναι μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε Εβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
1: Δωμάτια.
0: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
0: Καλά το πήγες. 7.351.
1: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσε
1: και
0: άλλο.
1: Και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ολόκληρη.
0: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
1: Σου λέω πολύ ολόκληρη.
0: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες και όλο τόσο. Είναι,
1: ιδιωτική πισίνα.
0: Είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα, είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Denver, τον είπα. Ξόδεψε 580 ευρώ για μία βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μία υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπείς στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Αλλημονώ.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο.
1: Φοβάμαι,
0: έχουμε και Eurovision. Έχουν και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Και

0: Κάνει υπήρεση διαμέρισμα.
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
0: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως, 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της Άνοιξης είναι τώρα, να πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της Άνοιξης, γιατί... Τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
1: Ο μελισσούλος και η μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Τι. Έχουμε εδώ. Έτσι. Διάφορα πράγματα. Να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας της ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα, αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι, είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό. Από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή, έφυγε η ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, Ρέλεξε. Όταν κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε να τη στείνεις,
0: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να, να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι είναι πανεύκολο να φάνει, δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έτσι δεν είναι?
1: Τι να πω κι εγώ.

0: ξέρω αν έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δυο. Τι λες τώρα.
0: Ναι, είναι κοσμά, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις να μείνει την ανάποδη και να
1: πηγαίνεις. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική.
0: Τα έχει
1: δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρος στο κράτος. Τώρα τελευταία δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε, δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να... λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει η αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά, σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι πέντε.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θι.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θι.
7: Στο πι και θι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θι. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θι. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θι. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
12: Πι και θι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
16: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
15: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτι και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
16: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
17: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
18: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
19: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
20: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
21: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
20: Φαίνεται.
21: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
20: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
21: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
20: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
21: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
20: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: φάκελο δεν έχω.
1: Ο φάκελος, ο φάκελος.
0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλοκαίρι, μύρισε καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές.
1: Τριτούλα 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Εφραίμ.
1: Στον Εφραίμ, Ειρήνη, Ρένα, Ρένια, Ειρηναίος, Εφραιμία, όλοι αυτοί γιορτάζουν.
0: Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Από τα πιο ωραία ονόματα το Ειρήνη, μου αρέσει πάρα
1: και
0: πολύ
1: και εμένα.
0: Πολύ, πολύ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και είναι τρίτη σήμερα 5 του Μάη. Μάιος, παιδιά, ωραίος. Ο πιο ωραίος μήνας μετά το Δεκέμβρη είναι ο Μάιος για μένα.
1: Ναι,
0: ο Δεκέμβρης είναι Χριστούγεννα, λαμπερό. Το Αύγουστος είναι η Κυριακή του καλοκαιριού.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ο
0: δεν
1: Αύγουστος,
0: είναι. Ενώ ο Μάιος είναι
1: Αύγουστος.
0: Η Πέμπτη. Έχω να περιμένω που σου κού, κατάλαβε.
1: Τζιτζίκια, τζιτζίκια τον Αύγουστο.
0: Πότε βγαίνουν τα καρπούζια?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί έχω πεθυμίσει ένα καρπούζι.
1: Νιώθεις οικία.
0: Λέω, δεν βγαίνουν μαζί με τα κουνούπια, τι στο καλό.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Τζονς Μπούνιας.
0: Τι έκανε σήμερα, πώς ήταν η μέρα σου?
1: Από το πρωί τρέξιμο από εδώ από εκεί.
0: Ναι.
1: Μπήκα 4 ώρα σπίτι, έφαγα λίγο σνιτσελάκι.
0: Έτσι. Σνιτσελάκι.
1: Σνιτσελάκι με λίγο
0: τυράκι. Α, τρως και σνιτσελ.
1: Ναι, το φτιάχνει η γυναίκα μου.
0: Α, γιατί
1: σπιτικό, σπιτικό. Mm. Σπιτικό σνίτσε στο φούρνο, όχι τηγανιτά και τέτοια. Έφαγα και ήρθα εδώ πέρα γιατί σήμερα η μέρα δεν τελειώνει.
0: Όταν τρως δεν έχει υπνηλία μετά?
1: Όχι. Ναι, άμα φάω πάρα πολύ, ναι, τώρα τρώω πολύ συντηρητικά.
0: Εγώ παίρνω κάτι αντισταμινικά αυτές τις μέρες.
1: Α, ναι,
0: έχω πει στο γιατρό. Και μου λέει δεν φέρνει τόσο υπνηλία.
1: Τι παίρνεις?
0: Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Είναι κάτι καινούργια που είναι για την αλλεργική ρινίτη. Θα με ακούς που είμαι.
1: Λίγο
0: που μιλάω με τη μύτη.
1: Ναι.
0: Όχι που φέρνουν υπνηλία.
1: Ναι,
0: έχω υπνηλία όλη μέρα.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά.
0: Το πρωί,
1: γι' αυτό λένε ότι ας πούμε κάτι κομτρέξ ή κάτι τέτοια. Καλό είναι να τα παίρνει το βράδυ πριν κοιμηθεί.
0: Μωρέ, και εγώ το βράδυ τα παίρνω, αλλά νιστάζω μέχρι την άλλη μέρα το βράδυ. Γιάννη, πώς είσαι, τα νέα σου? Τίποτα, No news, good news. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος και θα γίνει ακόμη καλύτερο τις επόμενες μέρες. Να ξέρετε ότι περιμένουμε ένα τριαντάρι το Σάββατο, 28 με 30 βαθμούς. Και την Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια, θα είναι πολύ ωραία. Νοτιάδες θα είναι, κατάλαβες. Καθόλου κρυουλάκι, ωραία μπανάκι,
1: ωραία
0: μπάνιο. Πότε ξεκινάς? Εσύ τώρα θα μπαίνεις θάλασσα τώρα?
1: Ναι, ρε.
0: Α, μπαίνει.
1: Κοίτα, θα μπαίνα, ναι, αν ήμουν, ας πούμε, στην Ιταία ή κάπου αλλού. Στην Αθήνα δεν θα πάω για μπάνιο, αλλά αν είμαι κάπου που έχει. Έτσι, άρα μέχρι 30 βαθμούς θα μπω.
0: Περίμενε. Συνήθως από το μπάνιο πότε το κάνεις? Το πιο νωρίς ποιο ήταν?
1: Κοίτα, το μπάνιο κάνω όποτε μπορώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το πιο νωρίς.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Ελίνα.
0: Το νωρίτερο, μάλλον.
1: Μάιο, ας πούμε. Έχει τύχει να βουτήξω όταν ήμουν μικρός φοιτητής, ας πούμε, να κάνουμε και Πάσχα. Που πηγαίναμε, όταν πηγαίναμε στην Ιταία για Πάσχα.
0: Η πιο κρύα θάλασσα είναι Μάρτι, νομίζω, ε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μάρτι, η πιο κρύα θάλασσα, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ Ιούλιο. Και τον Ιούνιο κρυώνω.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είχαμε πάει και στο Φεβρουάριο, οπότε ήταν στο Βοηδωμάτι που είχα βουτήξει με τη στολή, βέβαια. Για 10
0: δευτερόλεπτα.
1: Με 10 δευτερόλεπτα είχαμε κάνει κανό.
0: Πεθαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, του λέω να βουτήξω. Μου λέει για πολύ λίγο που βούτηξα, πρέπει να γίνα τέτοιο, ρε. κόκαλο.
0: Ναι, αρέσει.
1: Αλλά ήταν πολύ αναζωογονητική βουτιά.
0: Λένε ότι δεν πρέπει να, όταν είναι πάρα πολύ κρύη θάλασσα, δεν πρέπει να κάθεσαι πολύ μέσα.
1: Όχι,
0: πολύ
1: όχι,
0: ώρα.
1: Όχι, 10 λεπτά εκεί.
0: Τι 10 λεπτά, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Εμένα ο αδερφός μου είναι χειμερινός κολυμπητής.
1: Εμένα μου αρέσει το
0: μικρός. Χειμερινός, μιλάμε τώρα, έχει κάνει μπάνιο με χιόνια έξω.
1: Ναι.
0: Είναι, αλλά από μικρός είναι έτσι.
1: Λαβάστρινος.
0: Ναι, ο μικρός τώρα είναι.
1: Ναι.
0: το DNA το σωστό, το βρήκαμε στο τέλος.
1: Λιάρης, είναι λιάρης. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Αιγαίο και την Αναβύση. Σε λίγο έχουμε σε άλλα νέα, έχουμε σφαίρα password, έχουμε παιχνίδια και τι δεν έχουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: 150 άτομα,
2: ναι,
0: είναι κλωβισμένα στο κρουαζιερόπλοιο.
2: Α, με τους αρουραίους.
0: Με τον Χανταϊό. Χανταϊός λέγεται.
3: Έχουν πεθάνει και 3 άτομα,
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό.
3: Υπάρχει τώρα. Ξεκινάς για κρουαζιέρα και να.
0: Λοιπόν, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένας Έλληνας εκεί τώρα.
3: Ναι.
0: Μια 69χρονη Ολλανδή κατέληξε σε νοσοκομείο. Ένας Βρετανός είναι σε μονάδα ιατρικής θεραπείας. Υπάρχει απαγόρευση αποβίβασης από το κρουαζιερόπλοιο.
3: Για να μην μεταδοθεί ο ιός.
0: Υπάρχει τώρα. Σχεδιάζεται μια εκένωση, αν μπορούν να την κάνουν, αν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ψάχνουν τώρα να δουν πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός.
3: Λογικά από τα τρόφιμα.
0: Το ένα σενάριο είναι.
3: Δάγκωσε κανέναν.
0: Να μολύνθηκαν οι επιβάτες από περιττώματα ούρα ή σάλιο μολυσμένων αρουραίων ή ποντικιών. Το άλλο όμως είναι να ανέβηκε κάποιος με χανταϊό στο κουραζιερόπλοιο. Δηλαδή να είναι πριν την επιβίβαση να υπήρχε ο ιός.
3: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά. Πάντως είναι. Λέει ότι υπάρχει ένα ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 40%.
3: Ναι.
0: Παναγία μου τώρα. Χανταϊός.
3: Εγώ δεν το ήξερα μέχρι να το διαβάσω. Και
0: εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
3: Το σε άλλα νέα, οι αεροπορικές, το διάβασες, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν ψαλίδι σε εκατομμύρια θέσεις υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων.
0: Mm-hmm.
3: Βγήκε και η Ryanair και η Transavia.
0: Λένε ότι θα το πάνε ένα παρά ένα το κάθισμα, κάπως έτσι λένε τώρα.
3: Και η Βολωτέα και ξεκίνησαν τις ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες, λέει, ελλείψεις στα καύσιμα. Μίλησε ο κύριος Βασιλάκης από την Aegean και είπε σε 40 έως 65 εκατομμύρια ευρώ. 40 με 65 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση του κόστου στα καύσιμα. Δεν υπάρχει θέμα επάρκειας.
0: Έχουν αυξηθεί όμως τα αεροπορικά, όπως και να έχει.
3: Ναι, τώρα.
0: Λοιπόν, τον 28χρονο που έπιασαν, που συνέλαβαν στην Κηφισιά, ο οποίος πετούσε πέτρες, το είδατε αυτό.
3: Τον Τελιβεράλε.
0: Ναι.
3: Άλλο τούτο.
0: Αυτός τώρα τι έκανε, τον έπιασαν. Τι, δικό μου είναι.
3: Ναι.
0: Τον έπιασαν και είναι για κακούργημα, νομίζω πάει.
3: Ναι,
0: έχω αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, τι έκανε. Φορούσε κράνος. Και, ναι, δίωξε βαθμό κακουργήματος.
3: Και φθορές.
0: Φορούσε κράνος. Παιδιά, ακούστε λιγάκι τι έκανε. Τον έπιασαν σήμερα στην Κηφισιά. Και περνούσε μπροστά από κυρίως γυναίκες.
3: Ναι, ναι.
0: Και πήγαινε μπροστά στο πρόσωπό τους και τους πέταγε πέτρες. Άμα δείτε τη φωτογραφία, η πέτρα είναι πέτρα-πέτρα. Μεγάλη, ναι, δεν είναι, ναι, απλό.
3: Ναι, ναι.
0: Πάνω σε μηχανάκι. 6 επιθέσεις έχουν καταγραφεί έως τώρα, 5 γυναίκες, 1 άνδρας. Και πλησίασε τα θύματα, από κοντινή απόσταση εκτόξευε τις πέτρες. Μια γυναίκα, λοιπόν, η πιο σοβαρή επίθεση ήταν το μεσημέρι της Κυριακής προχθές, στην οδό Τατοίου, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά, υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια, αιμάτωμα στη γνάθο. Ακούω τώρα τι έκανε ο άλλος,
3: ναι, παιδιά. Ναι, ναι. 28χρονών Πακιστανός. 4 περιπτώσεις τα θύματα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια από νοσοκομείο. Εισαγγελέας, πήγε στον εισαγγελέα. Αυτό, λέει, κορυφώθηκε, λέει, σε με ανήλικο κορίτσι. Στις 21 Τετάρτου έγινε αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Και στις 3 Πέμπτου, τώρα χθες προχθές, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς. Δικογραφία, 8 επιθέσεις σε Κάλη Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα.
0: Ναι, καλέ. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα και να σου πω για έναν πρώην ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα του Πανεθηναϊκού. Δεν τον ήξερα εγώ, Αλέξανδρος Τζόρβας λέγεται.
3: Ο Τζόρβας, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος έφυγε από το επάγγελμα του αθλητή και είναι πλέον αγρότης.
3: Ελιές.
0: Ναι, έχει ελιές.
3: Πάρα πολλές, ρε. Ναι. Πολύ γνωστός.
0: Δεν το ξέρω.
3: Και αυτός και ο Λιμπερόπουλος ασχολούνται με ελιές. Στην Καλαμάτα και τέτοια.
0: Ο Λιμπερόπουλος, ναι, και αυτός ποδοσφαιριστής,
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μου κάνει
3: λίμπε, λίμπε, ναι, λίμπε, λάδι. Αλλά και ο Τζόρβας έχει δικούς του ελαιώνες και τέτοια.
0: Τι εννοείς λίμπε?
3: Έτσι λέγεται το λάδι, το λίμπε.
0: Συγγνώμη.
3: Ναι, ναι. Αλλά λοιπόν, και ο Τζόρβας ασχολείται με λάδι γιατί πάρα πολλά χρόνια, ρε. Και κάνει και πολύ ωραία δουλειά.
0: Εντάξει, να σου πω, ναι, κάτι. Είναι ωραίο. Τι κάνει έτσι. Το παράθυρο,
3: το παράθυρο, ναι.
0: Είναι ωραίο να ασχολείσαι με τη γη. Ναι. Εμένα θα μου άρεσε δηλαδή.
3: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ήμουν ιδανική, αλλά και εμένα που με ξύπναγε ο πατέρας μου μικρή να πάω στις ελιές, δεν πήγαινα ποτέ.
3: Δύσκολο το
0: επαγγελματικό. Όχι, κοιλιά μου, το πόδι.
3: Οι ελιές ήταν δύσκολο. Εγώ πήγαινα με τον παππού μου, γιατί εμάς είναι και φημισμένος.
0: Για εμάς ήταν εφιάλτης αυτό τώρα, μικρά.
3: Εμείς έχουμε το ίσως φημισμένο ελαιώνα τη άμφισσα εκεί. Μιλάμε τώρα για. Είναι προστατευόμενο από την UNESCO όλο αυτό.
0: Ναι.
3: Και πήγαινα με τον παππού μου για ελιές και τέτοια δεν υπάρχει. Γύρναγα κομμάτια τώρα, σου λέω. Λείπει. Και τώρα παλιά δεν υπήρχε.
0: 10 το πρωί τρώγαμε κολατσιό.
3: Όχι, δεν υπήρχε τώρα αυτό. Μιλάμε με βίτσα κανονικά. Με βάραγες με βίτσα τις ελιές, να τις μαζέψουμε στο μουσαμά κάτω. Δεν υπήρχε τώρα που είναι πιο σύγχρονα τα πράγματα.
0: Όχι, με την
3: ξεπατωνόμουν, ναι, ναι, ναι.
0: Μετά να κάσουμε να τις ξεδιαλέξουμε, λέει.
3: Α, Πράσινες, μαύρες αυτές, θρούμπες.
0: Τι έχουμε περάσει σαν παιδιά όμως.
3: Σαλμονέλα.
0: Και μετά πετρέλαιο στο κεφάλι για να φύγουν οι ψήρες. Κατάλαβες.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, και η Κάρπαθος, η οποία είναι ένας παράδεισος και ένας θησαυρός στη Μεσόγειο, αναδείχθηκε το νησί Κάρπαθος στο δικό μας.
3: Ωραία η Κάρπαθος. Δεν έχει ωραία χώρα, αλλά είναι πολύ ωραία γενικά.
0: Δεν έχω πάει.
3: Η χώρα της δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πολύ μέτρια η χώρα της Καρπάθου. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, βγαίνεις εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δηλαδή η Αμοργός.
3: Η Αμοργός
0: που θεωρείς ότι έχει την πιο ωραία χώρα. Φοβέρη. Τι ιδιαίτερο έχει.
3: Φοβερή χώρα η Αμοργός. Καταπληκτική.
0: Ναι,
3: χώρα.
0: Το ιδιαίτερο είναι πες, τα πολλά μαγαζιά.
3: Είναι χτισμένη ψηλά, με σοκάκια, με τέτοια. Η Ζάκυνθος δεν έχει.
0: Η Ζάκυνθος,
3: λέει, η Κάρπαθος δεν έχει ωραία χώρα, βέβαια. Έχει τρομερές παραλίες, τρομερές εκδρομές, απίστευτα χωριά. Η Όλυμπος, ας πούμε, είναι το από τα ωραίτερα χωριά που έχω πάει. Είναι σκόβεται η ανάσα. Δεν υπάρχει το χωριό αυτό. Ναι. Φοβερό. Μες. Είναι νησάρα. Είναι νησάρες και οι δύο. Απλά η Αμοργός για μένα έχει ίσως από τις πιο ωραίες χώρες που έχω πάει. Είναι φοβερή η χώρα της Αμοργού.
0: Δεν τη θυμάμαι καλά. Θα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, αν ήταν τόσο ωραία όσο λες, δεν σου είπα ότι δεν είναι. Αλλά θεωρώ ότι, ας πούμε, πολύ ωραία χώρα για μένα έχουν τα Κουφονίσια.
3: Η χώρα στα Κουφονίσια είναι 5 λεπτά.
0: Αυτό.
3: Ούτε 5 λεπτά.
0: Εσύ θες πιο μεγάλη.
3: Ναι, ρε φίλε, ωραία χώρα, ας πούμε, έχει Κύμολος, αλλά είναι πολύ μικρή η χώρα, τις κατάλαβες. Εγώ σου λέω χώρα.
0: Ακόμα είναι πιο μεγάλη χώρα από την Κύμολο.
3: Φίλε, πας στην Αμοργό, ας πούμε, έχει πλατεία που βγαίνει ο πλάτανος και γύρω
0: εντάξει,
3: έχει μαγαζιά.
0: Είναι
3: τα γλυκοπολία, ανεβαίνεις πάνω στα στενά. Είναι φοβερή Αμοργός, ρε, φοβερή χώρα.
0: Το φαΐ, εν πάση περιπτώσει. Το φαΐ και το γλυκό είναι η όλη ιστορία.
3: Τι να έχει, δηλαδή. Τι να έχει, σουβενίρ, να πάρω μαγνητάκια.
0: Λοιπόν, όχι, περίμενε. Πριν ακούσουμε τα δάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό, να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγα λεπτά, σε 5 λεπτάκια περίπου 6, θα ακούσουμε ένα τετραψήφιο κωδικό, το Σφαίρα Password. Αυτό το κωδικό πρέπει να το θυμάστε και να στείλετε μήνυμα κατευθείαν στο Viber του Σφαίρα με το που το ακούσετε. Έχετε 5 λεπτά δηλαδή περιθώριο για να στείλετε στο 693-610-1022 τη λέξη password. Και αμέσως μετά το Viber, από το Viber θα επιλεχθεί εκείνος εκείνη που θα βγει στον αέρα και θα πει τον κωδικό σωστά που θα ακούσει στις 5.30. Ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σου. Γιατί αν πεις τον κωδικό σωστά στον αέρα, μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Αυτό συμβαίνει 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 σε λίγα λεπτά.

0: θα χωρέσω.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό.

0: μητέρη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίλ.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πήκε φίλ.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πήκε φίλ.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4.
0: Στα Πικεφί.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε την τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
4: Ο κέρδισε.

0: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
1: Πώς!
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με πας μαζί σου.
2: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Το Σφαίρα password είναι 2, 2, 6, 5.

0: Ποιος είναι?
1: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, password.
1: 2265.
0: Μπράβο!
2: Ωραίος, γρήγορος και άμεσος.
0: Πώς σε λένε?
1: Ηλίας.
0: Ηλία, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, βρε Ηλία.
1: Ναι, το χαμηλώνω τώρα.
0: Περίμενε πώς και πώς το τηλέφωνο, Ηλία.
2: Πού είσαι? Ηλία, πού είσαι?
1: Στο σπίτι μου.
2: Ναι, α, ράζεις, ξεκουράζεσαι.
1: Μόλις επέστρεψα.
2: Περίμενες όταν χτυπήσεις το τηλέφωνο?
1: Όχι.
2: Μάλιστα. Γιατί κλαίει το παιδί? Γιατί κλαίει το παιδί?
0: Πόσο είναι το μωράκι?
1: Ορίστε.
0: Το μωράκι πόσο είναι?
1: Το μωρό είναι 2.
0: Δύο, μωρέ, χαμό.
2: Σε καταλαβαίνω, αδερφέ. Σε καταλαβαίνω.
1: Είναι 3 τα μωρά.
0: 3!
1: Ναι.
0: Τι ηλικίες?
1: 2-6 και 15.
0: 2-6-15, μια χαρά.
2: 2-6-15.
0: Πανικό. Μια χαρά να σου ζήσουν τα παιδάκια.
1: Ωραία,
2: ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια.
0: 693-610-1022 στο Viber. Αυτός είναι, αυτή είναι η διαδικασία του Σφαίρα Password. Πάλι στις 8.30 το πρωί θα γίνει αυτό. 8.30, 10.30, 2.30, 5.30. Ο Ηλίας λοιπόν ήταν πάρα πολύ σωστός. Έστειλε το μήνυμα στο Viber. Επιλέχθηκε, σήκωσε το τηλέφωνο, είπε το password σωστά. Και είναι στην κλήρωση για το υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Καλή επιτυχία σε όλους σας. Πότε θα γίνει η κλήρωση, έχουμε πει?
0: Μέσα στον Ιούνιο.
2: Φοβερό. Σε πάρουν μέσα στον Ιούνιο να έχεις να πας και διακοπές το καλοκαίρι και να λες πάω, πάμε το καινούριο αμάξι. Τέλειο.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Για πήγαινε με σε κανένα παλιό, βάλε μου έτσι.
2: Θέλω
0: κάτι.
2: Ένα μαζονάκι εδώ.
0: Εδώ.
2: Εδώ. Θα γυρίσει εδώ.
0: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές βέβαια αυτό το τραγούδι.
2: Πού, σε ποιο σταθμό?
0: Εδώ, σε εμάς.
2: Εδώ αποκλείεται.
0: Δεν το βάζουμε συνέχεια,
2: εδώ
0: ρε Γιάννη.
2: Αποκλείεται.
0: Εδώ αποκλείεται. Εδώ βάζουμε συνέχεια. Το εδώ συνέχεια, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Boss την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: μα σύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή,
17: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
18: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
19: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
18: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
19: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
18: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
19: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
18: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
19: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Έλα Σπύρο.
8: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
8: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
8: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
8: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
8: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
20: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Σφαίρα 102.

0: Hit Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
8: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
7: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
6: Ναι, και πώς λέγεται, το ξέρουμε.
13: Μιλιά χνηστά. Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ? Πάει χταπόδι στον Έλλου. Ξάμα χτίσει χταπόδι στον Έλλου, δεν το βρει. Τι να έχει, α πούμε.
6: Θυμάστε που κάποια στιγμή ένα χταπόδι έδινε προβλέψεις για κάτι.
13: Στο Μουντιάλ, στο Μουντιάλ. Πάει αυτό τώρα. Έγινε μεζέ.
6: Κάπως λεγόταν το χταπόδι.
13: Πώς ξέρει να λεγότανε.
6: Κάπως λεγότανε.
13: Μίτσος.
6: Όχι, όχι.
13: Έδινε
6: και έδινε. Και ποιοι διάλεγε τι θέλει.
13: Και πήγαινε, καθόταν τώρα και καλά. Είχαν βγάλει τώρα εκεί πέρα.
6: Εντάξει όμως, κοίτα να δεις. Είχε πέσει μέσα, ξέρουμε. Για να το είχανε.
13: Εθίστηκε μετά. Ήταν στο Κεθέα χρόνια. Εθίστηκε στον τζόγο και ήταν πήγε Κεθέα.
5: απογευματινό σφαίρα 102,2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Και πώς να κοιμηθώ, μας τραγουδά Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά βεβαίως μαζί μας. Ο Δουλευταράς είναι πάντα εδώ, διότι μας προσέχει, μας φροντίζει, δεν μας αφήνει ποτέ. Ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε, κάποια επισκευή, κάποια εργασία στο σπίτι, κατεβάζουμε Δουλευταράς app και ησυχάζει το κεφάλι μας. Εκεί θα βρούμε περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις, ωραία δείγματα εργασιών για να, έτσι, να δούμε ποιος μας ταιριάζει πιο πολύ και με ποιον θέλουμε να συνεργαστούμε εμείς.
1: Τώρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά. Μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν και τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Να ρωτήσω τώρα, ναι, για το Met Gala, δεν έχουμε μιλήσει εμείς εδώ. Είπαμε στο βιβλίο, αλλά δεν έχουμε πει εμείς εδώ.
1: Αυτά,
0: έγινε το Met Gala εχθές.
1: Α, που είχαν τεθεί. Γιατί δίνονται περίεργα, ρε φίλε.
0: Είναι έτσι το κόνσεπτ.
1: Δηλαδή, τι αποκριά.
0: Δεν είναι αποκριά, ρε παιδί μου. Είναι.
1: Είδατε, ποια ήταν η Σαρλίζ Θερόν, ποια είχε.
0: Η Χάιντι Κλουμ.
1: Η Χάιντι Κλουμ.
0: Που ήταν άγαλμα, λες.
1: Ναι, η Χάιντι Κλουμ γενικά όμως το δουλεύει όλο τον χρόνο. Κάνει θεματικά, ντύνεται, κάνει.
0: Τι είναι στο δουλεύει.
1: Η Χάιντι Κλουμ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάνει διάφορα.
0: Εμφανίσει πιο έτσι κεντρικές.
1: Όχι, και σπίτι της. Δίνεται περίεργα, κάνει αυτά.
0: Στο σπίτι της ή της εκεί.
1: Ρε, παιδί μου, κάνει θεματικά βίντεο στο σπίτι της. Έχει κανονικά βίντεο.
0: $100,000 ήταν το εισιτήριο για να μπει εχθές μέσα στο Met Gala. Η διευθύντρια της Vogue, η Ann Wintour, το.
1: Η Katy Perry έσκασε με μια μάσκα.
0: Ναι, η Katy Perry.
1: Ναι, με μια μάσκα είδα.
0: Εμένα μου άρεσε η Ρίνα Σάικ.
1: Δεν την είδα.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, την Katy Perry.
0: Η Ρίνα Σάικ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Ρίνα Σάικ είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τη δω. Η Ρίνα Σάικ, ναι. Ήταν έτσι. Μαγιό από πάνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα μιλάμε, ναι, το κορμί είναι θανατηφόρο.
1: Είχανε, λέει Μαριλένα, είχανε θεματολογία Faction is Art.
0: Ναι, με την τέχνη. Άλλοι είχαν έτσι επιρροές από γλύπτες, από αρχαίους θεούς.
1: Ωραία, αν εσύ, ας πούμε, σε καλούσαν στο Met Gala, τι θα ήθελες να ντυθείς, ας πούμε.
0: Μου άρεσε τη Kylie Jenner και που ήταν σαν Αφροδίτη της Μήλου.
1: Ενώ εσύ τι.
0: Τι θα ντυνόμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, πυροσβέστη, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι.

0: Δεν ξέρεις εσύ.
1: Εγώ αντινόμουν αυτό, γιατί από τα αγαπημένα μου αγάλματα που το έχω και σε έτσι μικρό αγαλματάκι είναι η Νίκη της Αμοθράκης. Θα είχα την Νίκη της Αμοθράκης, χωρίς κεφάλι δηλαδή θα πήγαινα, με φτερά.
0: Η Μπιγιόν σε πήγε με την κόρη της μαζί, αν και απαγορεύεται η είσοδος κάτω των 18, 14 είναι, μαζί με τον Jay-Z, η οποία είναι ίδια η Μπιγιόν σε, δηλαδή δεν ξέρω αν την είδες.
1: Ναι, δεν την είδα την
0: Blue Ivy. Αυτό εγώ το θυμάμαι μωρό, οπότε πώς μεγαλώνουν έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τώρα λες να μην την αφήσαν να μπει, θα μπήκε.
0: Καλέ, μπήκε, αφού μέσα ήταν.
1: Α, Νίκη της Αμοθράκης, λέει, ντύθηκε η Κένταλ. Γράφει εδώ η.
0: Α, η Κένταλ, μπράβο, ναι.
1: Έλα, ρε. Μπράβο, η Κένταλ. Και πώς δεν είχε κεφάλι, πώς ντύθηκε. Δεν ξέρω.
0: Και δεν είχε κεφάλι, μωρέ, κι εσύ. Ήταν, εμπνεύστηκε από αυτό.
1: Α, εμπνεύστηκε από αυτό. Γιατί η Νίκη της Αμοθράκης δεν έχει κεφάλι.
0: Κάτσε να σου δείξω τώρα την κόρη.
1: Η Νίκη της Αμοθράκης είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μας τη δώσουν πίσω αυτή η Βρετανική.
0: Αυτή είναι η κόρη της Μπιγιονσέ και του Jay-Z.
1: Η ίδια είναι. Η ίδια η Μπιγιονσέ. Η Μπιγιονσέ νέα.
0: Η ίδια, ναι.
1: Ναι, μεγάλωσε πολύ αυτό το παιδάκι.
0: Μεγάλο, καλέ, μωρό το θυμάμαι. Πώς μεγαλώνουν έτσι τόσο γρήγορα αυτά.
1: Ο άλλος ο Jay-Z.
0: Ίδιος.
1: Αλλά εντάξει. Σαν don't worry about a thing.
0: Συγγνώμη, έχουν και άλλα παιδιά.
1: Ναι, ρε.
0: Έχουν και άλλα.
1: Νομίζω και ένα αγοράκι.
0: Η Ριάννα είδες πως έσκασε.
1: Η Ριάννα έκανε προχθές φωτογράφηση, δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Όχι.
1: Πάτα φωτογράφη Ριάννα. Καλά, εντάξει. Εδώ είναι. Πρέπει να σου λέω φωτογράφηση τώρα προχθές. Μπες στο Instagram της.
0: Ναι, τι.
1: Έκανε φωτογράφηση.
0: Επαγγελματική.
1: Επαγγελματική. Ξέρω εγώ, άμα τη βδίσω, μια επαγγελματική φωτογράφηση. Μια επαγγελματική φωτογράφηση.
0: Α,
1: για,
0: ναι.
1: Είναι αυτή που την είδες, για να δω.
0: Αυτή εδώ.
1: Ναι, για πήγαινε στη δεύτερη τρίτη φωτογραφία, δεύτερη τρίτη που είναι στον κάναπε. Όχι αυτή, ρε. Είναι μια, νομίζω, έχει δύο-τρεις. Όχι, έχει και άλλες φωτογραφίες. Δεν είναι αυτή. Αυτή είναι μια χαρά.
0: Α!
1: Εδώ, αυτή. αυτή εδώ.
0: Σόπαρε. Αυτό είναι βγάζει σόρουχα.
1: Δεν είναι AI.
0: Όχι, βγάζει σόρουχα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μήπως θα πουλάει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει η Ριάννα.
0: Αλλά
1: κάνει.
0: Δεν ξέρω, βολεύει τώρα.
1: Γιατί διάβασε κανείς το κάψιον.
0: Βολεύει.
1: Πήγε κανείς στη φωτογραφία.
0: Γιάννη, το είδες.
1: Αυτό άμα σε πιάσει όμως γρήγορα.
0: Ναι. Και λέει loading. Τι loading.
1: Α, ξέρω εγώ. Τώρα, εγώ δεν διάβασα κάψιον, δεν πρόλαβα.
0: Ο Τριαντάφυλλος και το βλέπω κάτι όνειρα για τη Βάσο που λέει σίγουρα είμαι εδώ, βεβαίως είμαστε εδώ και αμέσως τώρα σου αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Μην χασμουριέσαι παιδί μου, κάνω αφιέρωση στη Βάσο.
1: 10 ώρες να φορεώσεις.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
13: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
12: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
13: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
14: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
15: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
16: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπονέα.

0: Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
4: Σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
8: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
9: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
8: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
8: Vo Club Athens.
11: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
8: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
18: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι, ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι.
19: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
18: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
19: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
18: Κέρδισα.
19: Τι?
18: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
19: Πώς?
21: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
21: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
23: Είσαι εδώ!
24: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
25: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει.

0: Δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Ένα τραγούδι που έχει δώσει στην Πέγκι Ζήνα ο Γιώργος Σαμπάνης σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη.
1: Ποδοσφαιρικό τραγούδι.
0: Άμυνα. Δεν σου κάνει και λίγο Eurovision?
1: Μου κάνει λίγο Euro. Θα ήταν τραγούδι του Euro στην Ελλάδα. Ναι. Το πάθος σου είναι η άμυνα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πριν πάμε να παίξουμε βέσω τραγούδι για πακέτο κόμπο Pizza Fan, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ είναι η Novibet. Καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις έπαθλα. Η Novibet απαντάει ναι σε αυτή την ερώτηση. Τα Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. www.novibet.gr.
1: Λοιπόν, 50 χρόνια Μασούτης από το 76 μέχρι και σήμερα, φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα. Ποιότητα για καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στην γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα. Πάμε να παίξουμε.
0: Pizza Lovers. Να δοκιμάστε και τις νέες πίτσες διαχειρός Δημήτρης Καρμούτσου. Old school επιλογές. Επιστρέφουμε στα παλιά. Εμείς εδώ διεκδικείτε μάλλον από εμάς ένα πακέτο κόμπο. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρ και μια μακαρονάδα. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό μήνα.
1: Γεια σας, καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Δημήτρης.
1: Γεια σου Δημήτρη, από πού τηλεφωνείς?
2: Γεια σου Νικό, από Γλυκά Νερά.
1: Από Γλυκά Νερά, εξαιρετικά, πάμε να
0: παίξουμε. Έχεις πάρει τηλέφωνο?
2: Όχι.
0: Πρώτη φορά,
2: Όχι, πρώτη φορά όχι δεν είναι, αλλά είναι πρώτη φορά για φέτος.
1: Καλό είναι.
0: Οπότε δεν,
1: μια φορά το χρόνο.
0: Δεν κάνουμε welcome.
1: Μια φορά
2: γιατί
1: το
2: να μου κάνετε ένα welcome, γιατί?
1: Έχεις φάει στο σταθμό της μάσας εκεί στη γέφυρα του Σταυρού?
2: Ναι.
1: Φοβερός φυλακή,
2: το έχω μετανιώσει μετά από λίγο.
0: Σουλατζίδικο είναι αυτό. Ναι, γιατί ναι. Το έχεις μετανιώσει?
1: Εντάξει, τώρα χρειάζεται να πεις
2: λεπτό. Καταλαβαίνει ο Νικόλας.
0: Γιατί δεν ήταν καλό?
1: Εγώ ποτέ έχω φάει.
2: Καλό,
1: είναι τέλειο.
2: Καλό.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Αλλά τι έπιασε η κοιλιά σου?
2: Εντάξει, δεν φταίω αυτή. Εγώ φταίω.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε welcome.
1: Πάμε welcome.
0: Καλώς σας στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Του τρελού το τηλεφώνημα.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Okay.
0: Το βρήκα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Ναι. Και εγώ το βρήκα.
0: Πες το.
2: Να χορέψω. Κάθε βραδύ κουβέντια.
0: Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Τον τίτλο
2: το καλύτερο παιδί.
0: Μπράβο. Κάθε βραδύ κουβέντιαζω. Θυμήσε μου το όνομά σου.
2: Δημήτρη.
0: Δημήτρης, ωραία. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
2: Μένω, thank you.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα αγγλικά νερά είναι αεροκατοικημένα. Κάνουν να δουν άνθρωπο κάνα δύο μέρες. Οπότε είναι λογικό.
0: Έλα να παίξουμε λίγο με τον Νικόλα. Έλα σε παρακαλώ. Πάμε λίγο.
1: Ντύθηκα στα μπλε.
0: Πώς λέγεται? Ντύθηκα στα μπλε.
1: Άννα δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα.
0: Τι? Αποκλείεται.
1: Τι αποκλείεται ρε Ελίνα? Είμαι πολύ καλό.
0: Έχεις αυτό το τραγούδι?
1: Ναι, πώς φοράνω, Καζούλης, το έπαιζα κιόλας. Μην ξεχνάς ότι έπαιζα 10 χρόνια 15 μουσική.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Πέτει 4 ώρα.
0: Πόσο μιλημένο ήταν τώρα αυτό? Εδώ τώρα, τώρα σας πιάσαμε στα πράσα. Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή αποκαλύφθηκε όλη η αλήθεια. Ότι δεν γίνεται να βρήκες το Άννα του Καζούλη.
1: Ελίνα μου, ας μην παίξουμε. Πάμε,
0: πάμε, πάμε.
1: Μην κάνεις να θυμάσαι. Ελίνα, Ελίνα, αυτό λέγεται, αυτό λέγεται κουταλάτο, κουταλάτο.
0: Πάμε,
1: είσαι
0: πάμε,
1: πλάτη
0: πάμε,
1: και δεν
0: πάμε,
1: με βλέπεις. Όλα τα ξεχνάς.
0: Όλα τα ξεχνάς. Έχεις τη λίστα μπροστά σου.
1: Μαστιγώστε με, μαστιγώστε.
0: Έχεις τη λίστα μπροστά σου.
1: Ας μην παίξουμε, ας μην παίξουμε.
0: Ωραία, πάμε, πάμε. Θα παρίζουν, όχι.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, σκότυπα.
0: Η Λόρντι.
1: Κι άμος είναι.
0: Όχι.
1: Κι άμος είναι.
0: Φωτιά με φωτιά.
1: Όχι. Δεν πειράζει, βρήκα το κι άμος ένα τραγούδι.
0: Όχι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Στο τρελοκομείο. Ναι, το πήρα, το πήρα εγώ.
1: Πάρτο, πάρτο.
0: Εγώ κέρδισα.
1: Πάρτο, πάρτο.
0: Πάμε.
1: Κάτι 4 λεπτά να βρεις τραγούδι. Σε λίγο ατελείωνε. Όλα τα...
0: Στη δισκοτέκ.
1: Όχι ρε. Τώρα μου μιλάει. Όχι.
0: Τι είναι αυτό καλό? Τι παίζει ρε? Έτσι και το πεις τώρα.
1: Δεν ξέρω ρε, και εγώ δεν το καταλάβει.
0: Βάλ το ρε Γιάννη. Τον έχει πάρει. Πάει καλό άνθρωπο. Έχει προεκτόλμα ως
1: γενιά. Γαλαξίνη δισκοτέκ με τις γονείς.
0: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
1: Ο Μπουλάς, δισκοτέκ με τους γονείς μου, Γαλαξίδη.
0: Κάτι πιο, έλα πάμε.
1: Ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι.
0: Το ρετροπλάσμα του κόσμου. Εγώ το είπα πρώτη.
1: Εσύ Ελίνα μου.
0: Εγώ το είπα.
1: Εσύ Ελίνα μου.
0: Εγώ κέρδισα.
1: Μπράβο Ελίνα μου, κέρδισες. Πάμε να φύγουμε.
0: Ωραία, άλλο ένα και τέλος.
1: Μάλιστα, μέχρι να εσωφαρίσει. Έλα ρε Ελίνα, άμα δεν βρεις και αυτό, άστο. Πήγαινε, κάνεις άλλο ραδιόφωνο.
0: Πες το.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Πες
1: δεν το λέω, θα λες ότι τα έχω βαμμένα.
0: Σιγά μην το ξυζεί.
1: Δεν πειράζει, Ελίνα μου. Θες να κερδίσεις, έλα πάμε.
0: Πες το.
1: Πάμε, Ελίνα, έλα, πες το.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.

0: κάτι για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισεπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισεπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!

0: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
3: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
2: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
3: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
2: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
0: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης.

0: Ψάξ' το και θα δεις.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
0: Σφαίρα 107,8.

0: Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2 και Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου για να βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
1: Στην παρέα μας και ο αγαπημένος δουλευταράς, έφτιαξε ο καιρός, δεν θα ξαναβρέξει, ήρθε η ώρα για εργασίες. Ένα φρεσκάρισμα στα air condition που σε λίγο.
0: Ένα φρέ?
1: Φρεσκάρισμα.
0: Α.
1: Τι είπα.
0: Νομίζω δεν άκουσα.
1: Ένα φρεσκάρισμα στα air condition για να τα έτσι φρεσκάρετε αφού θα κάνετε φρεσκάρισμα. Και ένα καθαρισμό στο τζάκι γιατί θα πρέπει
0: γιατί
1: να το καθαρίσετε.
0: Θα το φρεσκάρετε
1: γι'
0: αυτό.
1: Θα το φρεσκάρετε γι' αυτό. Και όλα αυτά, αν θέλετε ένα φρεσκάρισμα γενικά στο σπίτι, ένα είναι ο φρεσκαριστής, ο δουλευταράς.
0: Λοιπόν, πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου. Εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο. Κώστα Ρέλος, Λίλα Λό, Παναίδης Eyewear Boutique. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το δικό σου κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια. Εξαγύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: ωραία.
0: Είναι που μου έλεγες εχθές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Γεια σου Καλλιόπη, γεια σου Μαριλένα, γεια σου Μέρη και Κωνσταντίνε. Η Μάρο είναι εδώ. Ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή. Παίξτε Μιχάλη Ρακιτζή σε ένα κατάστρωμα να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Μαρία από Άλυμο. Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Κατάστρωμα.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
0: Όχι. Σε ένα κατάστρωμα.
1: Σε ένα κατάστρωμα να.
0: Σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Κοίτα, από Μιχάλη Ρακιτζή μπορούμε να βάλουμε το εγώ και ο Πουφ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, αλλά έχει και ποια άλλα. Εγώ και ο Πουφ είναι ωραίο, ναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, Γιάννη, Ευτυχία, Δαμαντία. 693-610-1022 στο Viber. Για ξεκινά. Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, παιδιά. Εγώ και ο Πουφ.
1: 94.
0: Για να δω. 91.
1: Τραγουδάρα.
0: Σε αυτό το τραγούδι είναι που έπαιζε με νεγάκι στο βίντεο. Όχι, το προκαλεί.
1: Σκιάθος, αυτό το τραγούδι είναι Σκιάθος 2003-2004. Και.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: αγαπάω όπως είσαι, λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Σφαίρα 102.2, παρέα εδώ με τον Μασούτη, διότι η καμπάνια Σπάμε Τιμές μόνο στο Μασούτη υπάρχει και έχει ξεκινήσει κάθε Σάββατο για 5 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρει σε τιμή που πραγματικά τα σπάει, μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Βεβαίως, η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα 50 χρόνια Μασούτης.
1: 3-on-3 Road to Glory από την Novibet επιστρέφει ξανά πιο δυνατό από ποτέ. Δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχεις και την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία streetball μπροστά από το iconic τρόπιο του NBA και τον παγκοσμίω γνωστό bowler MK. Πολλά δώρα και εκπλήξεις. Επειδή μίλησα χθες με την Novibet και εκείνο το Σαββατοκύριακο θα πάω για γύρισμα με την Novibet εκτός, αλλά την Κυριακή υπάρχει περίπτωση να περάσω απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, εκεί στο Φωκιανό Sports Park. Θα είναι ο MK, θα είναι το κύπελο του NBA και θα υπάρχει και μια έκπληξη αδιανόητη για τους φαν του μπάσκετ.
0: Για το τρέιλερ που είδαμε.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό που είδαμε.
1: Αυτό είναι ένα επεισόδιο που θα βγει κάποια στιγμή.
0: Α, να μην μπούμε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση πότε θα βγει αυτό. Είναι το επεισόδιο με το τρίτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Δεν ξέρω πότε θα βγει. Έχουμε γυρίσει μέχρι στιγμής 4.
0: Θα έλεγα, αλλά.
1: Καλό είναι να μην μπεις.
0: Δεν λέω. Ναι. Εγώ δεν δίνω. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι που διάβασα και λέω: αχ, θα το πω στα παιδιά. Έτσι είπα. Αχ, θα το πω στα παιδιά.
1: Αχ, για πες.
0: Τι μαγειρεύουμε όταν δεν έχουμε τίποτα στο σπίτι. Να σας πω 7 comfort ιδέες.
1: Μακαρόνια σκέτα με τυρί.
0: Ωραία. Θα σου λέω το προϊόν που μου έχει μείνει και τι θα φτιάξω, εντάξει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πες ότι μου έχουν. Έχω αυγά.
1: Ναι, ομελέτα.
0: Ομελέτα. Εύκολα. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται να γραφτεί σε άρθρο. Ναι, θα το σκεφτόμουν.
0: Ναι, αλλά δίνει εδώ.
1: Λέγε μου στο πρωί να σου λέω εγώ το φαγητό.
0: Ωραία. Ναι. Μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, άσπρα με τυρί.
0: Ναι, ή με σάλτσα.
1: Ναι, ή μία αλόλιο.
0: Λιόλιο.
1: Αλόλιο.
0: Είναι με. Νόμιζα ηλιόλιο.
1: Όχι, ναι.
0: Περίμενε τώρα για να το κάνουμε λίγο σωστά το άρθρο. Αν έχεις αυγά, μπορείς να φτιάξεις 30 διαφορετικές εκδοχές από ομελέτα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν είναι μόνο μία.
1: Μπα βάλεις γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαντάρια.
0: Τώρα αυτό εγώ το καταλαβαίνω, γιατί εφόσον το άρθρο ξεκινάει επικεφαλίδα, λέει αν δεν έχεις κάτι στο σπίτι. Ναι. Εάν έχω όλα αυτά τα προϊόντα, τότε δεν ισχύει ο τίτλος.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Άρα όλα τα έχω.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, στο μακαρόνι, λέει μακαρόνια με σάλτσα, οκ. Okay. Mm. Μία κάτσιο επέπε, άμα θέλεις.
1: Ναι, με πιπέρι.
0: Αν υπάρχει ψωμί, τι φτιάχνεις?
1: Ψωμί μπορείς να βγάλεις, να φτιάξεις αυγοφέτες. Ή μπορεί να φτιάξεις ένα σάντουιτς, ξέρω εγώ.
0: Εδώ έχει, αν έχεις ψωμί,
1: ναι.
0: Φτιάχνεις πατάτες τηγανιτές.
1: Με τι, με ψωμί?
0: Από πάνω έχει τυρί τριμμένο, μία σος και από πάνω ψωμί. Μα το άρθρο τώρα.
2: Σφαίρα 989.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς! Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
5: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
13: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
12: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
13: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
14: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
15: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Da Young 125.
16: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή.

0: ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Την Κυριακή είναι η μέρα της μητέρας.
1: Α, χρόνια σας πολλά.
0: Λοιπόν, και μπες στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου για την Κυριακή 10 του Μάη. Το μήνυμά σου θα βγει στον αέρα.
1: Έλα,
0: δεν είναι πολύ ωραίο να πεις μαμά σε ευχαριστώ, μανούλα και όλα αυτά. Τι ωραία.
1: Ωραία
0: μέρα. Πιο ωραία μέρα του χρόνου είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε το Δουλευταρά εδώ στην παρέα μας, όπου πια πάρα πολλοί επαγγελματίες βρίσκονται εκεί μέσα στο Δουλευταράς app, το οποίο το κατεβάζεις, το έχεις στο κινητό σου, μπορείς να μπεις όποτε θέλεις. Έχεις άμεσα διαθέσιμους στους επαγγελματίες που χρειάζεσαι, με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου και με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τρίτη 5 του Μάη, αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου θα είμαστε εδώ στις 5 η ώρα το απόγευμα. Νικόλας Ράπτης.
1: Ελίνα Μαπίλα.
0: Γιάννης Βούγιας εδώ. Η Ράνια έρχεται μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου!
11: Έχει τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις.
11: Πάμε τη τρίτη.
9: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
12: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
13: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο Piraeusbank.gr.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
16: Είναι που με άφησες στα λιώνα.

0: youst.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youst. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και αφού νύχτωσε για τα καλά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε παρέα στο Σφαίρα τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
16: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε. Σήμερα Τριτούλα, 5 του μήνα. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Να συνομωτήσουμε, να συντονιστούμε και να το συμφωνήσουμε, έτσι. Να μην επιτρέψουμε σε κάτι το οποίο δεν μας βγήκε, ας το αποκαλέσω αστοχία, αυτό να αμφισβητήσει όλα τα σωστά, όλα τα εύστοχα, να το πω ακόμη πιο σωστά, που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Να, μόλις εγώ είπα αυτό το πράγμα, συνέβη κάτι, όχι αλήθεια τώρα, παρόλο που μιλούσα για ευστοχία και αστοχία, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πιάσει καλά κάτι. Τέλος πάντων, δεν το είχα βάλει στη θέση του. Οπότε την ώρα που σας μιλούσα, έπεσε και έκανε μια τεράστια ζημιά. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Επειδή δεν ήμουν εκείνη την ώρα προσεκτική, αμφισβητώ τον εαυτό μου ότι είμαι γενικά απρόσεκτη. Και ξέρεις πόσες φορές έχω τσακώσει και δικούς μου ανθρώπους και τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάποιος αμάρε Ράνια. Αυτό το αμάρε Ράνια μου χτυπάει μέσα στον εγκέφαλο. Ότι και καλά. Πώς να το πω τώρα, ότι περιμένουν οι άλλοι να κάνω αυτή την αστοχία ή περιμένουν να μην τα καταφέρω. Είναι σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρω. Και με το που μου λένε αυτό το αμάνε Ράνια, γιατί όντως εγώ δεν τα κατάφερα, μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα. Να θες, ας πούμε, να πάρεις δύο ποτήρια και να τα πας στο νεροχύτη. Και να σκέφτεσαι ότι μπορεί να σκοντάψεις και να τα σπάσεις, γιατί τα ποτήρια μπορεί να είναι έτσι ιδιαίτερα. Και επειδή το σκέφτεσαι και το σκέφτονται και οι άλλοι, το νιώθεις στο βλέμμα τους, βρε να πέσεις, να σκοντάψεις και να τα κάνεις όλα λαμπόγιαλο. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα, επειδή εγώ την ώρα που σας μιλούσα για όλο αυτό, συνειδητοποίησα ότι έγινε ζημιά από δική μου απροσεξία, δεν αμφισβητώ εμένα, επειδή εκείνη τη στιγμή ήμουν λίγο έτσι αφηρημένη που θα έπρεπε να είμαι πιο συγκεντρωμένη. Αλλά καλό είναι να βάζουμε μυαλό και γενικά, όπως έχω πει πολλές φορές, να αφοσιωνόμαστε λίγο περισσότερο σε αυτά που κάνουμε. Δεν ξέρω τι τρέλα μας πιάνει και νομίζουμε ότι όλα θα τα καταφέρουμε. Και με αυτή τη σιγουριά κάνουμε τα μεγαλύτερα λάθη. Αλλά γενικά μην επιτρέπεις σε μια αστοχία να αμφισβητήσει όλα τα εύστοχά σου. Εντάξει, έτσι ξεκινάω. Και ο καπετάνιος το έχει δει το έργο ακριβώς. Αυτός είναι κέντρο, κατευθείαν πάει. Ο στόχος είναι άστο, σε άλλο επίπεδο. Αλλά πέρασε πολλές φουρτούρες.

0: φορές. Πολλές δυσκολίες. Δεν φτάνεις έτσι στο κέντρο εύκολα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Κατάλαβες ότι το κάψιμο έχει ξεκινήσει από νωρίς σήμερα. Από την αρχή δηλαδή. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Και σου υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου. Δεν λέω υπερβολές, αν και μου αρέσουν υπερβολές. Θα έρθουν και αυτές μετά από το Θοδωρή το Φέρι και την παρέα που κάναμε μαζί.
1: 989. Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12. Καλά, σου έχω νέα! Πήρα μηχανή! Με 72 δόσεις!
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις!
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel!
4: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes!
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ! Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού!
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά!
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Ακούω σφαίρα. Μόνο σφαίρα.
8: Η μουσική σου.
9: Δεν

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Τώρα θα σα πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά. Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
2: Ναι.
1: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσει πριν να βάλουμε μέσα.
3: Παπα.
1: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλυπών.
2: Ναι.
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μη τούλα μη τερί, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφή.
7: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
11: και τα αγαπημένα του χθες.
12: Ναι.
13: Έλα φίλε, είμαι χάλια.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
3: Κουμπί.
4: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
3: Μάνα.
2: Έξι με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακουοσφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
3: Και?
2: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
3: Τι εννοείς?
2: Δεν έχει.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα!
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.
1: Σφαίρα 989.
2: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
3: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
2: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
3: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
4: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
5: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
6: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
7: Ρίση Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
11: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
12: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
14: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
17: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
17: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γρηγόρη.
4: Έλα.
3: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
4: Πανικόβλητα.
3: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
5: Το χρόνο μας.
3: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
4: Τι?
3: Λεμονάδα στη Ρόδο.
5: Φανταστικό, έλα.
4: Πού τα σκέφτεσαι βρε
3: Αντί? Άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
4: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
4: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
5: Τι μάρκα είναι?
4: Τι είναι?
3: Mercedes.
4: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
5: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
2: 6 με 7, 8,
0: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22 7.

0: 2-10-78-832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
4: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια, είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια, με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων, αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ακούω σφαίρα, σφαίρα.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Yeah.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
1: Τι λέμε.
3: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει.
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
1: Τι όνομα.
2: Φλάση.
4: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
3: Το τι είχες βρει και ήχο.
1: Από σκύλι.
3: Δεν τον αντέχω.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί έγινε. Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
3: 6 με 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου. Το ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Κουμπί.
3: Φέρτε να σταράψω.
4: Μανούλα.
2: Μάνα.
1: Έξι με 7,
5: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα χερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
4: Και
3: είναι σαν τη Χαλκιδική.
4: Τι εννοείς?
3: Δεν έχει.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
0: Μέχρι το πρωί.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
3: Κουμπί.
4: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
3: Μάνα.
2: Έξι με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω?
1: 6, 7, 8, 9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Σφαίρα Radio.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
4: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
3: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
4: Του λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι είναι
3: αυτό. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι αυτό, σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλετε και το εσώρουχο.
4: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
3: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
4: Να καθίσω στα 4, λέει, στο κέντρο του
3: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Λίγο στη γωνία.
4: Στη γωνία.
3: Ναι. Λέει, ναι.
4: Πώς είναι να πας γωνία.
3: Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, τον ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
4: Λέει πώς.
3: Λέει έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Τον πηγαίνει από εδώ, τον πηγαίνει από εκεί, τον πηγαίνει από εδώ.
4: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
3: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
5: ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο Κυπουρός Παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γυρνάτε από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γύρω το και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, θα τρελαθώ. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
3: Μπράβο, Γιώργο.
2: Το έφαγε απ' την άλλη.
1: 6 με 7, 8, 9, 10.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
4: Ένα θεό.
3: Ήταν στην κηδεία μου, ωραία, εκεί ο ιερέας.
5: Ναι.
3: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσεις πριν να βάλουμε μέσα.
4: Απαπα.
3: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλοιπών.
5: Ναι.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης.
6: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
7: Είμαι η Αναστασία.
8: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 9.

0: 989 Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.